0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θυμήθηκα άλλη μια εταιρεία τότε με τις καβένες, αν θυμάσαι. Δεν θα είπα την εταιρεία.
2: Α, ναι.
1: Που τελείωνε σε ντόρο.
2: Ναι. Τι, μόνο το φακ δηλαδή έκανε, έτσι.
1: Δεν ήταν φακ.
2: Τι ήτανε?
1: Συγγνώμη δηλαδή. Η εταιρεία ήτανε φακ ντόρο.
2: Φακ ντόρο. Τι.
1: Μ' αρέσει που δεν θα τη λέγαμε. Όχι, ήτανε φακά.
2: Όχι φακά.
1: Ναι, ρε φίλε, τι ήτανε φακ α.
2: Έτσι νόμιζα.
1: Φακ α ντόρο.
2: Είχε
1: και ερωτηματικό στο τέλος. Φακ α ντόρο. Όχι φακ.
2: Εμένα αυτό μου κάνει. Φακ α ντόρο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Αν έχεις κενό, πάτα το κουμπί. Γιατί δεν το πατάς το κουμπί?
2: Δεν ξέρω. Δεν δίνει σήμα ο εγκέφαλός μου στο χέρι μου να.
1: Θέλεις και ταξίδι στην Νάπολη. Ευτυχώς που το παιδί αρρώστησε και τελικά θα
2: μείνει. Τι ευτυχώς μου που το παιδί αρρώστησε.
1: Αφού βλέπεις ότι δεν είσαι σε κατάσταση να πας στην Ιταλία.
2: Μια χαρά ήμουν. Μήπως δεν είμαι σε κατάσταση να λειτουργήσω εδώ επειδή έγινε όλο αυτό που έγινε. Επειδή με φάγατε, επειδή με κατεμιάσατε. Τέταρτο ταξίδι.
1: Σου είπα τι θεωρία.
2: Θα μου πεις παιδιά έχεις. Τα παιδιά είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα. Ρωτώ εγώ. Έτσι. Να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά. Είναι πάνω απ' όλα, ρε παιδί μου. Είναι πάντα πάνω απ' όλα. Προφανώς και θα κάνω αυτό που πρέπει, είναι καλό για το παιδί. Μ' αρέσει πάντα. Δηλαδή, το ότι είναι το παιδί πάνω απ' όλα και εγώ παίρνω μία απόφαση καλή για το παιδί, σημαίνει ότι αυτή την απόφαση τη στηρίζω 100%.
1: Ακούσαμε ένα δίλεπτο από το θεατρικό μονόλογο Το ημερολόγιο ενός τρελού.
2: Θα το ανεβάσω το ημερολόγιο λοιπόν και θα δεις ότι είναι sold out.
1: Και ήταν απροβάριστο κιόλας, έτσι το έκανε κατευθείαν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θυμήθηκα άλλη μια εταιρεία τότε με τις καβένες, αν θυμάσαι. Δεν θα είπα την εταιρεία.
2: Α, ναι.
1: Που τελείωνε σε ντόρο.
2: Ναι. Τι, μόνο το φακ δηλαδή έκανε, έτσι.
1: Δεν ήταν φακ.
2: Τι ήτανε?
1: Συγγνώμη δηλαδή. Η εταιρεία ήταν φακ ντόρο.
2: Φακ ντόρο. Τι.
1: Μ' αρέσει που δεν θα τη λέγαμε. Όχι, ήταν φακά.
2: Όχι φακά.
1: Ναι, ρε φίλε, τι ήταν φακ α.
2: Έτσι νόμιζα.
1: Φακ α ντόρο.
2: Είχε
1: και ερωτηματικό στο τέλος. Φακ αντορό, όχι φακ.
2: Εμένα αυτό μου κάνει. Φακ αντορό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και πού θα φτάνεις για τον έρωτα?
2: Πού θα φτάνε για τον έρωτα,
1: Ναι, δεν χρειάζεται να απαντήσεις.
2: Καλά κάνεις.
1: Θα σε πάω σε έναν 15χρονο μαθητή από τη Γερμανία, ο οποίος έφτασε 140 χιλιόμετρα, κλέβοντας ένα λεωφορείο. Λεωφορείο κανονικό.
2: Νομίζω το έχουν ξαναπεί αυτό.
1: Όχι. Για να πάει την κοπέλα του στο σχολείο.
2: Το έχουμε πει, μωρέ, παλιότερα, δεν αλλά δεν πειράζει. Ναι, τα έκανα καλά.
1: Δεν το έχουμε πει.
2: Δεν έχει σημασία, πες το.
1: Έκλειψε λοιπόν το λεωφορείακι 140 χιλιόμετράκια, δεν σταμάτησε πουθενά. Δεν εννοείται ότι δεν είχε άδεια.
2: Προφανώς δεν είχε άδεια, εντάξει.
1: Για σκέψω όμως και το κορίτσι του. Θα τη κόρανε. Θα βγει και αυτή έξω. Θα είδε αμάν ο Γιωργάκης με ένα μεγάλο λεωφορείο. Να σε πάω, μωράκι, στο σχολείο για να μην ταλαιπωρηθείς με τα μέσα ή να μην ταλαιπωρήσεις με τους γονείς σου. Πήγε, έφτασε. Τέλος πάντων, με το που έφτασε, όπως καταλαβαίνεις, είχε ενημερωθεί η αστυνομία. Αντιμέτωπο για κλοπή οχήματο, για οδηγική προσπάθεια, αποδεικνύοντα.
2: Ναι, δεν έχει σημασία. Τώρα αυτό θα μείνει μια ιστορία που θα τη λέει μια ζωή.
1: Καλέ, ναι, θα τη λέει ακόμα και δηλαδή. Εντάξει, το
2: 15 πιθανόν... χρονών τώρα, έτσι. 15... Δηλαδή στα του ένια. Τώρα, επίση σε εκείνε τι ηλικίε, δεν ξέρω αν θυμάστε δηλαδή, αλλά νομίζω σε μεγάλο ποσοστό. Πες ότι βρίσκαμε μια κοπέλα ή έβρισκε μια κοπέλα ένα αγόρι.
1: Φανταστική ιστορία.
2: Όχι, στα δικά μας τα χρόνια, ναι, που ήταν άλλα χρόνια, έτσι. Λέγαμε ότι αυτό είναι για πάντα, δεν είναι. Δηλαδή βρήκα το λιμάνι μου.
1: Καλά, αυτό ισχύει τώρα για όλες τις εποχές. Είναι, παιδί μου, οι ορμόνες. Δηλαδή ένα παιδάκι τώρα 15 χρονών νομίζω ότι είναι για πάντα. Λοιπόν, επειδή κατά πάσα πιθανότητα, όχι κατά πάσα πιθανότητα, δηλαδή 100%, 1000%, 1.000.000% δεν θα είναι για πάντα. Θα είναι η ιστορία όμως που θα τη διηγούνται και στα παιδιά του. Ακόμα και στον επόμενο. Θα φτάσει άλλη 30 χρονών, θα φτάσει ο άλλο 30 χρονών και θα λέει. Άκου να δεις, μωρά, και εγώ ξέρεις τι είχα κάνει στα 15.
2: Λεωφορείο είχα κλέψει.
1: Για έρωτα, ακριβώς.
2: Όχι, η σούπερ μάρκετ πήγα, πήρα μια μπανάνα να κάνω δώρο ή μια σοκολάτα.
1: Ακριβώς.
2: Λεωφορείαρα ολόκληρη.
1: Θα έρχεται δηλαδή δέσποινα κριτικού σε σένα και θα σου λέει: ρε Συστάθη που δεν μπορείς να πάρεις τρία λεμόνια χωρίς καθοδήγηση. Για μένα ο άλλος είχε πάρει λεωφορείο. Βασίλισσα με γε. Και κάθομαι τώρα και έχω γίνει γραφιάς να σου λέω τρία λεμόνια, μισό τζίντζερ, πέντε πορτοκάλια.
2: Ωραία. Απλώς όμως αυτά τα πορτοκάλια, τη που αγαπητή μου δέσποινα, εγώ πάω και τα παίρνω με το αυτοκίνητο. Πήγαινε με το λεωφορείο. Άμα σου άρεσε το λεωφορείο που σου πήρε ο άλλος, εντάξει.
1: Α, έτσι θα πεις.
2: Έτσι θα πω, ναι. Έτσι.
1: Θα χτυπήσει και το χέρι.
2: Θα χτυπήσω και το χέρι, ναι. Ίσως... Όχι πολύ δυνατά. Ξέρεις, μην πονέσω κιόλα.
1: Γιατί τέτοια αυτοπεποίθηση δεν μας ακούει τέτοια ώρα.
2: Όχι, δεν μας ακούει, δεν μας ακούει, δεν έχει καμία σημασία.
1: Πω. Έκανε ένα μικρό σαρδάμι.
2: Αυτό είναι. Τι να κάνουμε. Δεν είπε ότι αυτό είναι και μας αρέσει.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Αυτό
2: αλλά από ένα σημείο και μετά, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό είναι. Επίσης. Το ίδιο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζει αυτή με μένα, το αντιμετωπίζω και εγώ με εκείνη. Έτσι. Και εκείνη αυτή είναι.
1: Καλά, σταματήσουμε εδώ, γιατί εγώ πραγματικά ένα θεματάκι είπα και το ξέρω και πια.
2: Δεν είπε ένα θεματάκι, ένα θεματάκι.
1: Είπα ένα θεματάκι.
2: Το είχαμε λήξει πολύ ωραία, θα το λήγαμε πολύ ωραία. Ήταν μια ωραία ιστορία που θα έλεγε και θα λέει: εγώ αμοράκι είχα πάρει λεωφορείο. Μετά εσύ ξεκίνησε και είπε.
1: Δεν ήξερε όμω ότι
2: πόσε φορέ το έχει κάνει, έχει ανοίξει το κουτί τη Πανδώρα. Αυτό το κουτί τη Πανδώρα πλέον έχει πάρει μείνει ανοιχτό. Πάρα το κλείσει, κυρία, που μην με κλείσει, αφού θα ξανανοίξω αύριο.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και θα σε πάω σε ένα trend, σε μία τάση στο διαδίκτυο.
2: Ξέρεις
1: στο TikTok.
2: Πόσο μου αρέσουν,
1: Ναι, ναι. Όχι, αυτό έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
2: Για πες.
1: Mystery Parcels, τα έχεις ακούσει τα μυστικά
2: ναι,
1: πακέτα.
2: Μόνο, τι χαμός γίνεται με αυτό, ρε.
1: Γίνεται χαμός.
2: Τι χαμός γίνεται. Και εδώ, στην Αθήνα, στο κέντρο.
1: Αυτό ήθελα να πω. Και ήθελα να πω ότι έχει έρθει και στο κέντρο. Λοιπόν, τι είναι τα Mystery Parcels, τα μυστικά πακέτα. Είναι πακέτα τα οποία κάποιος τα παρήγγειλε. Ποτέ δεν παρελήφθησαν. Και αυτά τα αζήτητα ή επιστροφές στα πακέτα που κάθισαν σε αποθήκες μεταφορικών εταιριών για πολύ καιρό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάποιος τα παίρνει ναι. και στα πουλάει, χωρίς να ξέρεις βέβαια μέσα το περιεχόμενο.
2: Και εσύ ελπίζεις ότι θα βρεις με 5 και 10 ευρώ, ξέρω εγώ, το τελευταίο κινητό που κάνει 1,5 χιλιάρικο.
1: Δεν έχει σημασία, μωρέ, τώρα να σου πω κάτι. Ούτως ή άλλως σε τέτοιες φάσεις, γιατί ας πούμε το έχουν και κάποια βιβλιοπολία που είναι ας πούμε αμπαλαρισμένα τα βιβλία και δεν ξέρεις μέσα τι βιβλίο είναι και σου το έχει ας πούμε, σε μια τιμή 5 ευρώ και σου λέει διάλεξε όποιο θέλεις και ό,τι σου τύχει.
2: Ξέρεις όμως ότι είναι βιβλίο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πας τώρα με την τύχη εκεί πέρα. Ναι, ξέρεις ότι είναι βιβλίο.
2: Καλά, πας με
1: είναι...
2: την τύχη και πας και με τα βιντεά τα οποία έχουν κυκλοφορήσει για το promotion, τα οποία και καλά λένε εσείς τη βρήκατε και λέω εγώ βρήκα μια κούπα, ξέρω εγώ, δύο κυροπήγια. Λέω άλλο εγώ, κατάφερα και με 10 ευρώ πήρα, βρήκα ένα λάπτοπ μέσα. Θέλω να πω ότι είναι fit 7 τώρα. Αυτά είναι όπως σε κάτι εκπομπές που βλέπω εγώ στην Αμερική με τους ανθρώπους οι οποίοι αγοράζουν αποθήκες που έχουν τελειώσει τα ενίκεια και είναι μέσα αποθηκευμένα πράγματα άλλων ανθρώπων. Ανοίγει ο άλλος την αποθήκη, τη βλέπουν αυτοί που κάνουν τη δημοπρασία, δεν μπορούν να ακουμπήσουν τίποτα. Δίνουν τα λεφτά που πιστεύουν ότι μπορεί να βρουν, βλέπουν δηλαδή κούτες, βλέπουν ξέρεις τσάντες και φαντάζονται τι μπορεί να έχει και ξαφνικά ανακαλύπτουν τον μεγαλύτερο θησαυρό ή ξέρω εγώ έναν πίνακα που αξίζει.
1: Μα δεν πας, εγώ σου λέω δεν θα πήγαινα για να πάω να βρω λάπτοπ ή να βρω ας πούμε το φόρεμα
2: για τη διαδικασία
1: που κάνει 1000 ευρώ. Θα πήγαινα για τη διαδικασία
2: ναι,
1: να δώσω 5 ευρώ και να δω τι θα μου τύχαινε, ρε παιδί.
2: Αυτό
1: είναι κάτι πολύ τελείως άχρηστο, ας πούμε.
2: Στην Αγγλία παλιά είχε ένα δισκάδικο μεταχειρισμένο στο ΜΑΟ όταν ήμασταν στα 90 τότε, οι οποίοι πουλούσαν ξέρεις μεταχειρισμένα CD και βινίλια και κάναν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δηλαδή γεμίζαν σακούλες σκουπιδιών μεγάλες μαύρες με 100 CD φορούσε μέσα 5 ευρώ έτσι και έβρισκες την έπαιρνες συνήθως ήταν
1: το 90% μπορεί να ήταν
2: σκουπίδια ναι μπορεί και παραπάνω αλλά που και που έβρισκες και κάτι καλό και λες α να είναι αυτή η διαδικασία που λες το μυστήριο
1: ναι πώς
2: το
1: παιδί λέει. Μου και το τυχερό σου ότι θα πας ας πούμε παιδί μου και θα πάρεις 5 ευρώ με 10 ευρώ γιατί με το κιλό τα αγοράζεις χαμός
2: γίνεται ρε.
1: Ναι γιατί σου λέω νομίζω ότι έχει αυτή την έκπληξη δεν είναι τόσο πολύ για να
2: πετύχω την
1: δηλαδή τώρα πόσο
2: θέλεις
1: να είσαι, να μην παραλάβει ο
2: άλλος
1: τον υπολογιστή. Κατάλαβες, ξέρεις, δηλαδή δεν θα είναι και κάτι πάρα πολύ ακριβό. Θα είναι μάλλον κάποιες από τις αγορές που θα μπορούσα να είχα κάνει κι εγώ.
2: Μπράβο. Αυτό το πιάτο που είπες πριν που το τρίβεις μέσα. ένα λουλούδι που πετάει, που πιτσιλάει νερό για το σκυλί.
1: Ακριβώς, τέτοια πράγματα. Ένα
2: βιβλίο.
1: Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Έχει φαν η διαδικασία, έχει φαν.
1: Έχει φαν ότι πας. Ξέρεις, βλέπεις τα πακέτα. Φαντάζομαι ότι μπαίνεις λιγάκι και στην κατάσταση deal. Στον deal δεν είναι που είναι το κουτί το ένα, το κουτί το άλλο, ενώ δεν ξέρεις τι έχει που είναι όλα ίδια και λες να πάρω αυτό ή να. Α,
2: το μεγάλο παζάρι, την κουρτίνα ένα, την κουρτίνα δύο.
1: Μπράβο, ακριβώς μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία τζόγου και μετά ό,τι σου τύχει.
2: Είπες τη μαγική λέξη. Τζόγο.
1: Ακριβώς.
2: Εθισμός.
1: Με 5-10. Ω, εθισμός. Και τον βλέπω αύριο του Στάθη.
2: Καλά, εγώ δεν είμαι.
1: Μα
2: δεν θέλω. Δεν κατάλαβε.
1: Αθήνα, εκεί χωμένο. Μπράνα μπάσα.
2: Θυμάσαι που είχα βγει ένα βράδυ με ένα φίλο μου πριν από κάνα δύο εβδομάδες.
1: Βεβαίως.
2: Γυρνώντας, περιμένοντας ταξί, μου λέει να, εδώ μου λέξε στη μαγαζιά έχει ανοίξει. Μου λέει τέτοιο. Σου λέει είναι στην Αθηνά, κάτω-κάτω. Ένα που δεν ξέρω που άλλο μπορεί να έχει.
1: Με μυστικά πακέτα.
2: Ευτυχώς είναι κλειστό. Ευτυχώς ήταν νύχτα.
1: Θα μπαινε. Και τι στην αρχή γιατί το έκραξες.
2: Ρε παιδί μου, όχι, έκραξα την πεποίθηση ότι θα. Δεν θα βρει κάτι. Το πιο πιθανό είναι να μην βρει κάτι τεράστιο. Αλλά η διαδικασία αυτό σου λέω.
1: Μα τώρα σου λέω
2: δεν έκραξα τη διαδικασία. Έκραξα την πεποίθηση ότι θα μου κάτσει εμένα τώρα το μεγάλο δώρο.
1: Δεν νομίζω ότι έχει κάνει τώρα την πεποίθηση αυτή. Ξέρω ότι θα υπολογιστεί, δηλαδή θα έπαιρνε κάτι με 500 ευρώ, με 600 ευρώ και θα πήγε να το παραλάβει. Ή θα σου επιστρεφόταν. Δεν θα επιστρεφόταν στον πολιτή.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο, προπόληση more.com.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565. Και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
17: Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: forever. Enrique Iglesias και Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever. Tina Turner, The Best. Τα δύο πρώτα τραγούδια για το σημερινό Easy Breakfast. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. 5η 2 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης, καταλαβαίνετε, καταλαβαίνουμε όλοι μαζί, χέρι-χέρι, οδεύουμε προς το τέλος της σεζόν.
1: Την καταστροφή.
0: Σερνόμαστε έτσι σαν τις κάμπιες.
1: Εμένα να σου πω κάτι, το μόνο που με νοιάζει.
0: Το λέμε κάθε μέρα, αλλά.
1: Είναι να μην χαλάσουν οι διακοπές. Όλο το παγίτο των διακοπών που έχω κανονίσει. Αυτό με ενδιαφέρει μόνο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν σε βλέπω αυτή τη στιγμή. Βλέπω αντί για σένα ένα σέρφερ αυτή τη στιγμή που έχει αγκαλιά το σερφ.
0: Τη σανίδα, ναι.
1: Ναι. Α, ο δικός μου, επειδή είναι και pet friendly, έχει δίπλα και το σκυλάκι του.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι αρσενικό και μικρόσωπο για να τα πάει καλά και με την κόλφο.
0: Το κύμα από πίσω που έρχεται.
1: Μπράβο. Σε άλλη εικόνα, δηλαδή, ανοιγοκλίνω τα μάτια, ανοίγει. Έχει φύγει ο
0: σερφερ. Βλέπει μόνο το κύμα.
1: Είσαι ο ριβάτης.
0: Τον κατάπιε.
1: Τώρα είσαι ο ριβάτης. Με το σκυλάκι σου πάλι μικρόσωπο, ναι, αρσενικό. Ναι. Και πάμε βόλτες. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
0: Ούτε εμένα.
1: Και εσύ βλέπεις το σερφερ με το μικρόσωπο σκυλάκι.
0: Εγώ δεν σε βλέπω καν. Δεν βλέπω τίποτα.
1: Δεν τίποτα.
0: Έτσι, βλέπω μια απεραντοσύνη.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά, όπως και όλοι φαντάζομαι, σκέφτομαι αυτό. Να πάνε όλα,
1: ναι,
0: και ευχόμαστε,
1: ναι, ναι,
0: να πάνε,
1: ναι,
0: όλα σε όλους,
1: ναι, ναι,
0: όπως τα έχετε σχεδιάσει.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Για όσους έχετε σχεδιάσει.
1: Ακριβώς. Και όσοι είσαστε τις τελευταίες στιγμές, ωραίο είναι και αυτό. Ωραίο και αυτό. Αλλά αν είχατε τα δικά μας τα βάρη από πάνω μας.
0: Σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, γιατί μας ακούει και ο κόσμος που έχει βάρη τώρα. Εντάξει.
1: Σιγά, σιγά, σιγά κιόλας, γιατί έχω αρχίσει και κλαίω. Και όπως μας έχεις πει σε κάποια άλλη στιγμή, όταν κλαίει, ακούς τον άλλο να κλαίει.
0: Ναι, φουντώνω λίγο, φτιάχνομαι. Ναι. Λάουρα Νοντσέ για τη συνέχεια. Ο Νεκ. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, και αμέσως μετά η άχρηστη πληροφορία και τα γεγονότα που συμβήσαν σήμερα.

0: Η Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, πρωινό Πέμπτης, πρώτο ημίωρο Easy Breakfast. Φύγαμε για άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Πώς βγήκε το υποκοριστικό Bad Bunny
0: στο Bad Bunny.
1: Το κακό κουνέλι.
0: Τέλαντε. Καλό. Πώς βγήκε?
1: Σε μια σχολική φωτογραφία τον εξανάγκασαν οι γονείς του να ντυθεί κουνέλι. Ήταν πολύ μικρό σε ηλικία και ήταν πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνεις, με μούτρα. Και έτσι του βγήκε από εκεί το Bad Bunny. Και έγινε λοιπόν, έμεινε Bad Bunny και του λέει: δεν κάνω και καρδιά. Φαντάζομαι, συνδυάζει και λίγο Bugs Bunny, Bad Bunny.
0: Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι.
1: Και σε πάω λοιπόν στα κουνέλια, τα οποία μπορεί και να το έχω ξαναπεί, αλλά το ξαναδιάβασα τώρα γιατί κάπως έτσι συνδυάζονται οι γνώσεις. Ρε, τα κουνέλια, επειδή ακριβώς έχουν και οι λαγοί τα μάτια τους στο σημείο που τα έχουν, το έχουν, έχουν σχεδόν περιφερειακή όραση σχεδόν 360 μοιρών.
0: Σόπα, ρε.
1: Και βλέπουν δηλαδή τους θηρευτές από παντού. Επειδή είναι ακριβώς τόσο μικρά, βέβαια πάρα πολύ γρήγορα ζώα. Αλλά έχουν μάτια αυτό που λένε και σχεδόν πίσω από την πλάτη.
0: Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό.
1: Γιατί ξέρει για τον Bad Bunny.
0: Όχι, για τον Bad Bunny. Έγινε η μέρα μου καλύτερη με τις γνώσεις μου.
1: Εντάξει. Με τους λαγούς για τα
0: κουνέλια. Τους λαγούς, εντάξει, με τον Bad Bunny, οκ. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων και Παγκόσμια μέρα των UFO, των Άτια. Σαν σήμερα το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, το μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, το νεοκλασικό της Οδού Πανεπιστημίου. Σαν σήμερα

0: Και πάλι σε Mundial θα σε μάλλον θα πάω πρώτο το 2005 σε κάτι μουσικό, γιατί σαν σήμερα το 2005 γίνανε 10 οι γνωστές Live 8 συναυλίες, 10 ανά τον κόσμο, που οργανώθηκαν βεβαίως για τον Bob Geldof ενάντια στην παγκόσμια φτώχεια. Σαν σήμερα το 2010 το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας υποβάλλει σε δημόσια διαπόμπευση τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο κύπελλο της Νοτιού Αφρικής. Άκου τώρα εδώ. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Κιμ Γιονγκ Χαν, διαγράφεται από το κόμμα, έτσι, ο προπονητής της ομάδας, και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης.
1: Αφού δεν τα πήγε καλά.
0: Μάλιστα. Αφού δεν τα πήγε καλά. Τι δουλειά κάνετε?
1: Άλλαξε δουλειά.
0: Προπονητής, προπονητής ήσασταν χθες. Σήμερα τι δουλειά κάνετε? Μα προπονητής είμαι ακόμη. Για δείτε το βαγονέτο που μπαίνει στο ορυχείο, έχει μια κοινή θέση. Εκεί είναι δική σας.
1: Και το ονομάζεις δίπλα.
0: Μα είναι δυνατόν? Δεν τα πήγε καλά, λέει.
1: Να σου πω κάτι. Θέλω να πω, συγγνώμη, ένσταση. Δεν εκτίμησες την άξιση πληροφορία της ημέρας για τον Bad Bunny, που είπαμε ότι ντύθηκε όταν την είχαν ντύσει οι γονείς του Κουνέλη και ήταν αυτός πάρα πολύ, είχε μούτρα και γι' αυτό βγήκε τον Bad Bunny. Όταν όμως αύριο μεθαύριο η κόρη σου, η μεγάλη, θα κάνει καριέρα ως κάμπια και θα τη λένε.
0: Πού βγήκε κάμπια? Θα έλεγε ο μπαμπάς. Θα το σκεφτώ, σκεφτόσουνα. Γιατί επειδή την είπα για τον Bad Bunny, δεν με ενδιαφέρει.
1: Και θα λέει το μικρό διάσημο. Έλεγε ο μπαμπάς μου, έλεγε κάμπια, τέρας και όλα αυτά. Εντάξει, και εγώ όμορφη, πανέμορφη μου και όλα αυτά. Διάλεξε το κάμπια γιατί είναι και κάτι διαφορετικό.
0: Stop Killing Time, η Serial. Και αμέσως μετά κάτι διαφορετικό στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τώρα πετυχημένο ή όχι, αυτό θα το κρίνει η ιστορία. Λέξω ελληνογκρεκόραμα με τη Μαρία Κωνσταντάκη σε λίγο.

0: Stop Killing Time, η Serial στο Easy Breakfast. Λοιπόν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ώρα για το Λέξο Ελληνογκρεκόραμα να κλείσει ωραία το πρώτο ημίωρο.
1: Ακριβώς, παιδί μου. Πόσο πλούσια είναι η ελληνική γλώσσα, πόσο που για το κάθε τι πράγμα, με πολύ μικρές διακυμάνσεις, με πολύ λεπτές αποχρώσεις, υπάρχει και άλλη λέξη. Ήμερος.
0: Οκ. Okay.
1: Με γιώτα.
0: Με γιώτα.
1: Βέβαια. Γιώτα και έψιλον.
0: Πώς λέμε το ήρεμο ζώο. Όχι, ε. Το ήρεμος, τι είναι το ήρεμος.
1: Ήμερος.
0: Α, ήμερος. Α, με

0: Χωρίς. Νομίζω είπε ήρεμο. Νομίζω ήρεμο είπε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ήμερο λοιπόν.
1: Α, ήμερο τώρα.
0: Ωραία,
1: ήθελα να πω.
0: Ήμερο. Με γιώτα και έψιλον. Mm-hmm. Τι είναι αυτό.
1: Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε περιφραστικά, η σφοδρή επιθυμία η ερωτική. Oh. Πρόσεξε τώρα. Υπήρχε, ήταν θεότητα στην αρχαία Ελλάδα, έτσι. Okay. Ήτανε αδερφός του έρωτα και του αντέρωτα, ο Ισίωδος δηλαδή λέει έτσι, και γιος της Αφροδίτης και του Θεού Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης είναι στην ακολουθία της θεάς Αφροδίτης, όπως ο Πόθος και η Πυθό. Άλλο πράγμα ο Πόθος. Ο Ήμερος λοιπόν είναι αυτό η πολύ έντονη ερωτική επιθυμία. Ναι. Είναι από το ημίρο, το ρήμα το αρχαίο με εψιλον γιώτα, που σημαίνει ποθώ, θέλω πολύ. Και οι αναλυτές λένε ότι έρχεται από μια ινδοευρωπαϊκή ρίζα που είχε να κάνει με το θυμάμαι και το σκέπτομαι. Οπότε ο Ήμερος είναι αυτός που περιγράφει, που προκύπτει από τα λεγόμενα, ότι είναι αυτός που περιγράφει όταν η σκέψη μας προσκολλείται σε κάτι πάρα πολύ έντονο, το σκεφτόμαστε, γινόμαστε μανιακοί.
0: Yes.
1: Να το βάζουμε σαν στόχο για να το αποκτήσουμε. Αυτό σου λέει ότι η έντονη δεν είναι απλώς το επιθυμώ κάποιον. Yes. Γίνομαι λίγο μονομανής, αιμονικός και τα λοιπά. Πώς είσαι εσύ με μένα, το έχεις, το πιασες.
0: Ναι, το πιασες. Εγώ έβαλα ημέρο στο Google,
1: ναι,
0: και μου έβγαλε πού θα βρεις τα after bar του Νταλκά. Και ένα από αυτά είναι και ένα μπαρ ημέρο εκεί στη γειτονιά σου, Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Πού θα βρεις
0: τα μπαρ του Νταλκά.
1: Α, είδες, γιατί το συνδυάσανε με αυτό. Ναι, δηλαδή, ναι. Το ήμερος. Μα πώς είναι δυνατόν εσύ το ήμερος να σου βγάλει τα μπαρ του Νταλκά, δεν καταλαβαίνω.
0: Έβαλα ήμερος, βέβαια το έβαλα με λατινικούς χαρακτήρες και μου έβγαλε μπαρ.
1: Α, ωραίο, πολύ ωραίο. Και κοντά στη γειτονιά μου,
0: κοντά, ναι.
1: Όλα συνδέονται.
0: Κοντά, ναι, αυτό, ναι. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχού θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου αλθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
7: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας, αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
13: Παντρούσκα, Καβαλίσπο Κομμάτσιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
15: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
16: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
19: Easy News.
20: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Τη μάχη για τη ζωή έχασε η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα λίγες ώρες μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην κατοικία της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων του κτηρίου της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην κήρυξη 24ωρης απεργίας στα πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας, προχωρά αύριο η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης στις Βρυξέλλες θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Στο μέτρο και απόψε οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν λόγω έργων 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε πολύ καλές επαφές στο Κατάρ, όπου αντιπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ιράν διεξήγαγαν έμεσες και τεχνικές συνομιλίες για το λεγόμενο μνημόνιο συνεννόησης, έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων που απείλησαν την κατάπαυση του πυρός.
19: Easy Sports.
20: Η Αγγλία κέρδισε το Κονγκό με 2-1 και πέρασε στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Το Βέλγιο, αν και απρόσμενα, επικράτησε με 3-2 τη Σενεγάλη στην παράταση και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν με 2-0 τη Βοσνία και πέρασαν στους 16 της διοργάνωσης.
19: Easy Weather.
20: Γενικά έθρωσε καιρό στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 από το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότιες διευθύνσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα είναι πολύ αυξημένη στον Κεφισό, στην άνοδο. Λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών ξεκινάει το ποτηλιάρισμα και ανεβαίνει μέχρι και περίπου την Αχαρνών, λίγο μετά την Αχαρνών και μετά ανοίγει ο δρόμος. Στην κάθοδο έχουμε καθυστερήσει στον Κεφισό, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων και του Περιστερίου. Η λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου. Από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη συμβολή της με τη λεωφόρο Χιστού, η οποία επίσης έχει καθυστερήσεις. Στο ύψος του Σκαραμαγκά έχουμε κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στον Καρέα από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και η επόμενη ενημέρωση έρχεται σε περίπου 30 λεπτά μετά το break των 7.30. Πολύ νωρίτερα βεβαίως. Έτσι τα κύρια θέματα της επικαιρότητας. Μέχρι τότε θα πάμε με Roxette, Fading Like a Flower και Irene Cara, Fame στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Η Roxette και το Fading Like a Flower. Λίγο πριν η Ring Car και το Fame στο Easy Breakfast. 7 και 13 πρώτα λεπτά προς σχεδόν. Πρωινό 5ης 2 Ιουλίου του 2026. Πρώτο θέμα επικαιρότητας φυσικά είναι η επίθεση αυτή στη Θεσσαλονίκη.
1: Η τρομοκρατική
0: επίθεση. Και η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, βεβαίως, η οποία έχασε τελικά τη ζωή της.
1: Τι κρίμα. Δεν είναι δολοφονία. Αυτό είναι δολοφονία τώρα. Ελπίζω να τους βρούνε. Και δεν. Τι να πεις τώρα σε αυτό το πράγμα. Νεότατη γυναίκα, 70 χρονών. Τραγικό.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα δεν έχουμε και κάτι τρελό. Αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, έτσι. Ενώ στα πλαίσια τα δικά μας, όπως λέμε εμείς στην επικαιρότητα. Έτσι, τα πρώτα θέματα, τα βασικά θέματα επικαιρότητας, δηλαδή τα πρώτα οι πρώτες φωτογραφίες στα δισκογραφικά site. Να πούμε και τον Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Ο οποίος διάβαζα, ξεκίνησε την καριέρα του ως τραγουδιστής. Διάβαζα χθες την ιστορία του. Έβγαλε ένα.
1: Τραγουδιστής,
0: Ναι, έχει και μια φωτογραφία από το εξώφυλλο του. Είχε κυκλοφορήσει ένα δισκάκι με δύο τραγούδια τότε. Μια διασκευή και ένα άλλο.
1: Ένα original.
0: Έτσι, πολύ νέος, με μαλλί, με καμπάνα παντελόνι κτλ. Δεν πήγε καλά, βέβαια, αυτό. Και μετά ήταν από τους ιδρυτές του Πασόκ με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το δικό
1: Σόπα.
0: Σου. Βεβαίως. Διαφώνησε σχετικά νωρίς το 82 και έφυγε, διάβασα. Μετά πήγε στη Νέα Δημοκρατία, δεν πήγε καλά και εκεί. Και μετά ίδρυσε την Ένωση Κέντρου. Με την
1: κάποια στιγμή πήγε καλά.
0: Η οποία, ναι. Τον βλέπαμε ως γραφικό, αυτό θα θυμάσαι, κανάλι 67, προδότες, πίτσες κλπ. Το 2015.
1: 67 ή 69.
0: Κανάλι 67 δεν ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Okay.
0: Anyway, 67-69. Και το 2015 πήγε στη Βουλή, έτσι. Και έφυγε από τη ζωή 75 ετών.
1: Καλό παράδεισο να έχει λοιπόν και αυτός ο άνθρωπος.
0: Αυτά χοντρικά. Τα αθλητικά θα τα πούμε σε λίγο. Σε λίγο επίσης η Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το Espresso. Τώρα Daniel Merriweather και το Impossible στον Easy και το Easy Breakfast.
1: Θα επιστρέψω με πάρα πολύ ταλέντο. Όχι εγώ. Άλλος, για άλλο ταλαντούχο θα μιλήσω.
0: Α, είσαι και εσύ ταλαντούχα και αυτός ταλαντούχος.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα μιλήσεις για σένα, θα μιλήσεις για τον άλλον.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εγώ το άκουσα λίγο διαφορετικά στο μυαλό μου.
1: Όπως
0: αλλά ήθελα να το διευκρινίσω στον αέρα.
1: Δεν πειράζει τώρα, ό,τι να είναι.

0: Espresso, η Sabrina Carpenter στο Easy Breakfast. Για πες για το ταλέντο που έλεγες.
1: Λοιπόν, ταλέντο.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, είναι η ίδια συμμορία, γιατί μας έλεγες εσύ τις προάλλες για μία κυρία που της είχε πάρει 110.000 ευρώ, νομίζω.
0: 180.000 ευρώ, που της είπε κάποιος υποδιόμενος στο λογιστή ότι θα αλλάξει νόμισμα η χώρα. Αυτό είχα
1: πει. Έχουμε τώρα μία συμμορία εδώ πέρα που παριστάνει τους εφοριακούς, τους λογιστές, και ρήμαζε λύση πήγε μελία άνω των 440.000 ευρώ.
0: Okay.
1: Όπου είχαν δύο συστήματα. Είχαν μία ομάδα κρούσης η οποία ανέβαινε φωταγωγούς μπαλκόνια και μπαίναν μέσα και παίρναν τα τιμαλφή.
0: Άρα διερήκτες.
1: Ναι. Είχαν όμως και άλλη μία ομάδα που ήταν οι λογιστές που σου λέγανε αυτό το πράγμα. Ότι βγάλ τα έξω τα χρήματά σου και τα παίρναν αυτοί. Και πάμε στο ταλέντο. Αρχηγός της οργάνωσης, λέει, φέρεται ένας 33χρονος, ο οποίος είχε τον επιχειρησιακό συντονισμό, συγκροτούσε τις ομάδες δράσης, επέλεγε τους στόχους και αναλάμβανε τη μεταφορά και τη διαφυγή των συνεργών του. Συγγνώμη τώρα, δεν είναι αυτό. Εσύ δεν μπορείς να πατήσεις το κουμπί και να μιλήσεις ταυτόχρονα.
0: Έτσι πώς το περιγράφεις, δεν είναι σαν να ακούς μια εταιρεία η οποία έχει ένα στη Συγκρού οκταώροφο κτίριο, πάνω-πάνω είναι ο πρόεδρος, συγκαλεί meeting για να τους οργανώσει και να τους δώσει τις αρμοδιότητές τους, κάτω είναι τα βανάκια της εταιρείας και ξεφεύγει, πάει ο ένας προς το Μενίδη, ο άλλος πάει προς Πειραιά, ο άλλος προς Περιστέρι, ας πούμε, κανονικά κάνουν τις δουλειές τους.
1: Πολύ σωστά το είπες, γιατί παρατήρησε η αστυνομία ότι υπήρχε μια πολύ σοβαρή ιεραρχία. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Οι υπόλοιποι, λοιπόν, οι υπόλοιποι 7 ήταν διαφορετική ρόλη. Ναι. Διάπραξη διαρρήξεων, αφαίρεση κολοπλοπημαίων, επιτήρηση των χώρων ως τσιλιαδόρη και τη φύλαξη και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονταν από την εγκληματική οργάνωση.
0: Το είχαν κυκλωμένο από παντού, έτσι.
1: Φυσικά κανείς δεν είχαν κάνει μετά με αυτά τα έσοδα, ας πούμε. Δεν θέλανε να τα επενδύσουν κάπου, δηλαδή σαν άλλους που κάνουν νόμιμες, ας πούμε, και καλά.
0: Είναι ξύπνημα το λεγόμενο.
1: Και ναι. Όχι, αυτοί γιόλο. Μηδενικά φορολογικά, τίποτα. Ζούσαν μερικοί.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Τους πιάσαν τέλος πάντων. Δεν είχε όμως ταλέντο, ρε παιδί μου, πολύ αυτός ο άνθρωπος που τα έκανε όλα αυτά μόνος 33 χρονών.
0: Εννοείται. Εντάξει, στην παρανομία, αλλά είχε ταλέντο. Εντάξει.
1: Ναι, ρε φίλε, τώρα
0: δεν
1: να τα κάνεις όλα αυτά.
0: Τώρα,
1: από το 25 το Οκτώβριο.
0: Φαντάζομαι και τα παιδιά αυτά δεν είναι και τα πιο εύκολα όλα, δηλαδή στο συντονισμό και τη συνεννόηση. Έτσι.
1: Ναι, είναι δύσκολοι χαρακτήρες, πιστεύεις.
0: Φαντάζομαι ότι ναι, δεν είναι εκεί.
1: Δεν κράτησε πολύ αυτή, γιατί σου λέει από τον Οκτώβριο του 25-26. Δηλαδή,
0: εντάξει, δεν έφερε και λίγα έσοδα όμως από τότε.
1: Όχι, μια χαρά πήγαινε ο συντονισμός. Τώρα οι άλλοι τα κάνανε μαντάρα και αυτός έκανε ένα λάθος. Δεν επέλεξε σωστά. Τους πιάσαν τέλος πάντων.
0: Ωραία. BG staying alive και σε λίγο να δούμε και τα αθλητικά. Το αγόρι σου χθες κέρδισε. Βέβαια, χιουμορίστας, δεν ξέρω αν το είδες. Το είδες αυτό το viral video με.
1: Ρεστάθη, έχουμε χωρίσει, λέω. Δεν ασχολούμαι, τον έχω κάνει πλοκ.
0: Το είδες όμως τη φάρσα που έρχεται. Δεν την είδες, θα την πω σε αυτήν.

0: Ivy BG's, πρωινό Πέμπτη στο Easy Breakfast. Χθες στο Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζοντας τον Novak Djokovic έχασε 3-0 σετ. Αναμενόμενο βέβαια θα μου πεις. Και ο Novak Djokovic σε κάποια στιγμή του αγώνα που ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε ένα break για να πάει να αλλάξει ρούχα ή να πάει τουαλέτα, δεν ξέρω τι, και είχε λίγο χρόνο, κάλεσε ένα από τα παιδιά αυτά που μαζεύουν τις μπάλες, ένα κορίτσι. Και τη ζήτησε με ένα ψαλίδι να του κόψει ένα. Πες το, μία ταινία που είχε στο χέρι του, ρε παιδί μου. Ένα σαν. Ξέρω εγώ. Πώς είναι ταινία συσκευασία, σαν τύπο, αυτό που φορά στα χέρια, δεν ξέρω τι.
1: Ναι, ναι.
0: Και όπως του το έκοβε αυτή, αυτό πετάχθηκε ότι και καλά τον έκοψε.
1: Α!
0: Να τη πήγε τη Σαρδινή. Και μετά χαμογέλασε και τα λοιπά. Και βέβαια στο τέλος της συνέντευξης είπε ότι ίσως ήταν ένα κακό αστείο.
1: Που πήγε το μικρό το κοριτσάκι να πάθει ένα κοπέλι.
0: Είμαι πραγματικά δηλαδή.
1: Ότι έχω δηλαδή το.
0: Μου ζήτησε ο Τζόκοβιτ, πραγματικά.
1: Τι νούμερο είναι τώρα ο Τζόκοβιτ?
0: Καλά, τώρα δεν ξέρω. Εσύ δεκάδα πρέπει να είναι, αλλά.
1: Ότι δηλαδή μόλις τραυμάτισε και μάλλον δεν θα μπορεί να παίξει με το καλό του χέρι. Το
0: παιδί δηλαδή.
1: Δεν είναι, παιδί μου, τέτοιες χοντράδες έκανε γι' αυτό.
0: Και γι' αυτό το παράτησες κι εσύ.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Λοιπόν, σήμερα παρεμπιπτόντως έχει μπασκετάκι, προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ. Ρουμανία-Ελλάδα είναι ο αγώνας 7 η ώρα και στα του Μουντιάλ το βράδυ Ισπανία-Αυστρία στις 10. Κατά τα άλλα θυμίζουμε το Repel Spray, το οποίο για άλλη μια χρονιά μας συντροφεύει, κρατάει τα έντομα μακριά, τα κουνούπια και όχι μόνο, για 8 ώρες. Το Repel Spray είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες, κλασικά Repel Spray και φέτος, βεβαίως από τη Unipharma, επιστρέφουμε με κίνηση και εύκολη ερώτηση Νότ.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου, να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει. Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μα στιχωτή υφή.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ
5: μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
16: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
15: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
16: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στο Easy Breakfast, 8 παρα 25, παρέα με το Insurance Market βεβαίως, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις την ασφάλισή σου απλή, να ξεφύγεις από μικρά γράμματα και να αποφύγεις έτσι προβλήματα, και κάνει και κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Διότι το Insurance Market κλείνει 15 χρόνια, κάνω την ασφάλιση απλή στο Insurance Market και σας δίνει τη δυνατότητα μετά από κλήρωση, μπαίνοντας στο Insurance Market και βρίσκοντας εύκολα την ασφάλειά σας, να διεκδικήσετε μετά από κλήρωση 15.000 ευρώ για διακοπές, για λογαριασμούς, για ψώνια, για ό,τι θέλετε, για να έχετε ακόμη λιγότερα πράγματα να σε αγχώνουν. Να πούμε ότι δεν απαιτείται η αγορά συμβολέου για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, 15.000, όσα και τα χρόνια του Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό, στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι και χαμηλά στο ύψος της Λένορμαν. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου έχει κίνηση από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο από το Παγκράτη προς το πρώην Χίλτον. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Μεσογείου στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού. Μικρό καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Κηφισίας στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά από τώρα. Έρχεται σε λίγο η σημερινή εύκολη ερώτηση Νότς.

0: Bad Dreams, ο Teddy Swims, το Easy Breakfast. Έτοιμοι όπως κάθε πρωί περίπου τέτοια ώρα για την
1: εύκολη ερώτηση. Not.
0: Που κανείς δεν βρήκε χθες τη σωστή απάντηση που έλεγε χθες ότι 4 στους 10 γονείς κάποια στιγμή έχουν αποκαλέσει έτσι το παιδί τους φιστίκι. Ήταν η απάντηση που ψάχναμε και δεν βρήκατε.
2: Εσύ φιστίκι την έχεις πει.
0: Βεβαίως.
2: Α, ναι.
0: Βέβαια,
2: ναι. Και τις δυο.
0: Ναι, ναι. Mm.
2: Τα φιστίκια.
0: Τα φιστίκια, ναι. 2 στους 10 άνδρες δήλωσαν ότι αυτό τους κάνει αυτομάτως να σκέφτονται ότι γέρασαν. 6981-972-972 είναι το Viber για τα μηνύματά σας, για την απάντηση στη σημερινή ερώτηση, την οποία επαναλαμβάνω, 2 στους 10 άνδρες δήλωσαν ότι αυτό τους κάνει αυτομάτως να σκέφτονται ότι γέρασαν. Στέλνετε μηνύματα 6981-972-972 και ένας από εσάς ή μία από εσάς μετά από κλήρωση θα πάρει και 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα και σήμερα από το Easy Breakfast και τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Ακριβώς, 3 φανταστικά βιβλία, 3 υπέροχα, thriller, με ανατροπές, με σκοτεινά μυστικά, με αγωνία, με suspense. Τι συνέβη εκείνη τη νύχτα, τον Nicky Friends. Ο Tyler Green που καταδικάστηκε για τη δολοφονία του φίλου του Λίο σε ένα πάρτι του 83 αποφυλακίζεται μετά από σχεδόν 3 δεκαετίες. Μια βραδιά στο Λονδίνο με πρωτοβουλία του Tyler, όλοι οι φίλοι από το πανεπιστήμιο που ήταν παρόντες εκείνη τη μοιραία νύχτα συναντιούνται ξανά. Είναι απλώς μια επανένωση ή κάτι περισσότερο?
0: Γι' αυτό δεν πάω στα reunion.
2: Μιλάμε για, για το διεθνώς best-selling συγγραφικό ζεύγος, τον Nicky Friends, που πλέον είναι, έρχονται με καινούριο ανατριχιαστικό thriller με 8 παλιούς συμφοιτητές εγκλωβισμένους σε ένα κλειστοφοβικό σενάριο και ένα δολοφόνο ανάμεσά τους. Καλά, χαλαρά πάει για ταινιούλα αυτό, έτσι. Ο βομβιστής του Σάμιουελ Μπιόρκ, και στη φωτιά του Μάθιου Άρλετ. Τρία συγκλονιστικά thriller best-sellers, τα οποία θα τα κερδίσετε με τη συμμετοχή σας στην εύκολη ερώτηση Νότ.
0: 2 στους 10 άνδρες δήλωσαν ότι αυτό τους κάνει αυτομάτως να σκέφτονται ότι γέρασαν. Βλέπω εδώ το reunion που ανέφερες όταν πας σε κάποιο reunion του σχολείου.
2: Σωστό.
0: Τα γκρίζα γένια ή τα άσπρα γένια, οι λευκές τρίχες.
2: Η πρώτη τρίχα, μπράβο.
0: Η πρώτη τρίχα, η πρώτη ένδειξη φαλάκρας. Ό,τι ξεχνάνε. Πολλά μηνύματα για τις τρίχες που δεν είναι η σωστή απάντηση, ούτε κάτι προσεγγίζει. Όταν τους κάνουν δώρο κρέμα προσώπου. Όταν πάρουν σύνταξη, καλά προφανώς. Κάποιους γάμους ενός φίλου. Όταν κοιμούνται νωρίς, πόνι στη μέση κτλ.
2: Η πρώτη κηδεία.
0: Ναι. Τα περισσότερα μηνύματα είναι
2: για τα μαλλιά.
0: Για τα μαλλιά, ναι, για τα μαλλιά και...
2: Είσαστε πολύ μακριά και χαροποιεί το στάθι μου.
0: Λοιπόν, 10 παραπέντε απάντηση όπως πάντα στον αέρα του Easy Breakfast και μετά το τέλος της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με story η εύκολη ερώτηση Νότ με την απάντησή της. Κατά τα άλλα επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με τι άλλο, A Sky Full of Stars, αυτή είναι η Coldplay και αυτός είναι ο Easy 97,2.

0: Ο Phil Collins, τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα στο Easy Breakfast in the Air Tonight με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυστοφορίδη, ο οποίος πάλι εγώ δηλαδή έπεσα θύμα clickbait. Είναι ένα site, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι ψιλοφιλοκυβερνητικό. Όπως καταλαβαίνεις,
1: ναι,
0: όλα είναι ψιλορόδινα.
1: Ναι.
0: Ανατακτά χρονικά διαστήματα, και όταν λέω ανατακτά χρονικά διαστήματα, εννοώ μία με δύο μέρες, ανά δύο με τρεις μέρες. Mm. Ποστάρει κάτι το οποίο θα σου φτιάξει τη ζωή. Για παράδειγμα, πώς θα ξεμπλοκάρει ο Κηφισός. Και έχει ένα έργο που θα γίνει σε τρία χρόνια.
1: Mm.
0: Να ο κόμβος που θα σώσει τηλεφόρο Κηφισίας.
1: Μα γι' αυτό βάζει μέλλοντα θα. Δεν είναι πως η ζωή σου είναι ωραία, είναι θα γίνει ωραία.
0: Ναι, αλλά λες θα έχω μπει 50. Κάθε φορά έχω το βίντεο, γιατί όταν διαβάζεις κάτι για την καθημερινότητα, λες να δω, ρε φίλε, πότε.
1: Πού μπήκες.
0: Σήμερα το πρωί, λοιπόν. Διαβάζω. Έτσι θα είναι το νέο μεγάλο πάρκινγκ της Αθήνας. Λέω Παναγία μου, βλέπω και μια φωτογραφία. Άρα, 7 ορόφους και πάνω από 3.300 θέσεις
1: στάθμισης.
0: Και λέω, κάτσε, ρε φίλε, πού θα γίνει αυτό.
1: Πού?
0: Στο αεροδρόμιο.
1: Α. Okay.
0: Το πάρκινγκ το οποίο γίνεται στο αεροδρόμιο. Ποια Αθήνα, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Τον εαυτό μου δηλαδή, λέω. Αφού συμβαίνει συνέχεια.
1: Ναι, αλλά μπαίνεις όμως.
0: Μπαίνω, ρε.
1: Με την ελπίδα ότι κάτι θα γίνει.
0: Όμως δεν είναι στην Αττική, αλλά λέω της Αθήνας. Από την άλλη, λες, δεν θα το είχα μάθει από κάπου άλλο, δεν θα το είχα διαβάσει. Αν ετοιμαζόταν ένα πάρκινγκ, ξέρω εγώ, στην Πατησίων ή κάπου στο κέντρο ή στον πύργο.
1: Σωστό. Δεν θα έχεις δει.
0: Όχι. Της Αθήνας, λες, το αεροδρόμιο.
1: Τα θεμέλια. Εν τω μεταξύ, εμείς εκεί πέρα που είμαστε με το μετρό, μας έχουν διαλύσει. Κάποια στιγμή πάω να περάσω από εκεί πέρα.
0: Όταν τελειώσει.
1: Στο σπίτι μου να στρίψω στη Μουστοξίδη, μου λένε απαγορεύεται. Λέω, τι απαγορεύεται, λέω. Από πότε απαγορεύεται, λέω, αφού την προηγούμενη εβδομάδα ήταν κανονικά.
0: Από
1: την Παρασκευή. Ήταν Σάββατο.
0: Τι να κάνουμε, δηλαδή, να σας ενημερώσουμε μια εβδομάδα
1: πριν. Λέω, και τώρα πάμε, θέλω να περάσω απέναντι στην Ευελπίδα, πώς θα πάω. Α, πρέπει να πάτε από εκεί, από ένα μικρό στενάκι που σίγουρα θα μπλοκάρει.
0: Ή μπορείτε να περιμένετε, θα κάνουμε μια υπογειοποίηση σε 82 χρόνια θα είναι έτοιμη.
1: Σε 82 χρόνια μια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε για τελετή ειδήσεων Άντζελα Πασχοπούλου. Σας θυμίζουμε τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου, τα οποία επιστρέφουν για φέτος με κάποιες προϋποθέσεις. Αν για παράδειγμα η εταιρεία σας πρέπει να είστε ως 34 ετών, να είναι ενεργή από το 21, να έχετε 3 εργαζόμενους τουλάχιστον, να έχετε ίσο κύκλο εργασιών 100.000 ευρώ. Ένας θεσμός, ο θεσμός αυτός, μια οργάνωση, μια διοργάνωση πιο σωστά, η οποία έχει δώσει και έχει αναδείξει πολλές επιχειρήσεις στο παρελθόν, όπως είναι το Σινόμπο, το Πολύ Κουλ, το Φέρι Χόπερ και πολλές άλλες. Μοιράζει σε 3 επιχειρηματίες επιτυχημένους χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Θα το μοιραστούν αυτοί οι 3 λοιπόν, από 100.000 ευρώ καθένας. Αν πληρείτε τις προϋποθέσεις, μπορείτε να τα βρείτε όλα στο stelliosfoundation.gr και να δηλώσετε και συμμετοχή, διότι η καταληκτική ημερομηνία πλησιάζει για φέτος. Είναι η 6η Ιουλίου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με 2 τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
9: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
8: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
10: Νέο Daikin Perfera All Season. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
16: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
1: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής για την τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική συνέπεια το θάνατο της μητέρας της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο οι τραυματίες, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000 ευρώ ένα οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων του κτηρίου της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην κήρυξη 24ωρης απεργίας στα πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας, προχωρά αύριο η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών. Στο μετρό και απόψε οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν λόγω έργων 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ. Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και Ιράν πέρασαν 2 ημέρες στην Τόχα, συζητώντας την κίνηση για τα στενά του Ορμούς και το ξεπάγωμα των κεφαλαίων του Ιράν, δύο κρίσιμα ζητήματα στο πλαίσιο της αρχικής τους συμφωνίας.
1: Easy Sports.
18: Με νίκη ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίες. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 4-0 απέναντι στην Ολλανδική Helmond Sport. Η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών με Ομοσπονδιακό Τεχνικό τον Βασίλη Σπανούλη παίζει με τη Ρουμανία στις 7 το απόγευμα στην Οραντέα, στο δεύτερο όμιλο των προκριματικών της Ευρώπης για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Easy Weather.
18: Γενικά έθρεσε ο καιρός στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται από τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά, νότιες διευθύνσεις που θα κυμαίνονται μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
1: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Λοιπόν, 8 και 5 πρωινό Πέμπτης και πάλι καλημέρα σας. Η κίνηση στην Αθήνα αυξημένη στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω μέχρι και την Αχαρνών και στην κάθοδο κατά διαστήματα από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών, η οποία στο ρεύμα εξόδου έχει κίνηση από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κομουνδούρου πριν τα διελιστήρια, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη λεωφόρο Κηφισού. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λίγο πριν τον κόμβο της λεωφόρου Κηφισού, στα διόδια ξεκινάει το ποτηλιάρισμα και πηγαίνει μέχρι και περίπου το ύψος του κόμβου της λεωφόρου Ηρακλείου. Χαμηλά η Κηφισία στην κάθοδο από το νέο ψυχικό προς την Πανόρμου και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας καθυστερήσεις. Η Βασιλή Σοφία στην άνοδο στο ύψος της Μαβίλη, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Παγκράτη προς προς το πρώην Χίλτον. Η Μικράς Ασίας έχει κίνηση από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και η επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8 και μισή.
19: Υπέροχα. Θα γυρίσουμε με αυτή την πρόταση γάμου που έχει γίνει χαμός.
0: Τώρα πραγματικά δηλαδή.
19: Γιατί ρε παιδί μου.
0: Κοίτα. Στο Empire State Building, λες.
19: Θα αποδειχθεί ότι εσύ ζουν καλύτερα στο μπαλκόνι στη Χαλκιδική. Στο τέλος. Γιατί στην νεκροψία φαίνεται. Θα τα πούμε όλα.
0: Ακριβώς φαίνεται στην νεκροψία. Ακριβώς. Το που γίνεται η πρόταση δεν έχει καμία απολύτως σημασία με την εξέλιξη της υπόθεσης.
19: Α, αυτό εννοούσες εσύ.
0: Εσύ τι εννοούσες.
19: Όχι. Κάτι άλλο.
0: Τζο Κόκερ, Unchain My Heart. Maggie Riley, Every Time We Touch. Για το μουσικό ξεκίνημα αυτής της ώρας στο Easy Breakfast.

0: Unchain My Heart, ο Τζο Κόκερ στο Easy Breakfast πρωινό 5η 8 και 13 πρώτα λεπτά με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη από τις 6.30 μέχρι και τις 10. Και θα πάμε βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα πάμε στο Empire State Building, εκεί που έγινε αυτή η πρόταση γάμου από δύο ακτιβιστές που ανέβηκαν ψηλά-ψηλά, εκεί που είναι η κεραία, εκεί που είχε ανέβει ο King Kong, θυμάστε στην ταινία.
1: Τρομακτικό.
0: Σκαρφάλωσαν λοιπόν στην κορυφή, φορώντας και κάτι μάσκες. Ως ακτιβιστές ανήρτησαν και ένα πανό το οποίο έλεγε: όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος γνωρίζει ειρήνη.
1: Δίκιο έχουμε σε αυτό.
0: Και μετά κατεβαίνοντας. Ενώ είχε κινητοποιηθεί η αστυνομία, είχε κλείσει το παρατηρητήριο, είχαν κλείσει δρόμοι γύρω-γύρω. Κινητοποιήθηκαν διάφορες υπηρεσίες της τοπικής αστυνομίας. Μια πλατφόρμα γονάτισε αυτός. Έβγαλε το δαχτυλίδι. Έκανε πρόταση γάμου. Είπε ναι αυτή. Και μετά κατέβηκαν, φαντάζομαι, ελληνικής καταγωγής, ναι.
1: Και μετά συνελήφθησαν, εκεί ήθελε, εκεί πήγαινε η νεκροψία.
0: Τι να κάνω, δεν σου λέω, κινητοποιήθηκε η μισή.
1: Και το πιο πιθανό τώρα είναι να τους χωρίσουν κιόλας, γιατί λογικά στο κρατήριο θα τους βάλουν και μαζί. Δηλαδή μια που
0: αραβωνιάστηκε, μια και που... Πόσα θα κάτσουν, λίγο μέσα θα βγουν, δηλαδή θέλω να πω σε μια-δυο μέρα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, έλεγε εσύ εκτός αέρα ότι αυτοί χαλάνε την πιάτσα. Γιατί πάει ο ένας και κάνει πρόταση γάμου.
0: Ο ένας ήταν στο Empire State Building. Ο άλλος, ξέρω εγώ, στο ανοιχτό στόμα ενός κροκόδιλου. Ο τρίτος μέσα στα κλουβιά με τα λιοντάρια. Ο άλλος, ξέρω εγώ, δηλαδή. Μετά αρχίζει και γίνεται δύσκολη κατάσταση για τους υπόλοιπους. Κάνεις εσύ μια πρόταση γάμου, μια απλή, μια ρομαντική, ας πούμε, ή μια όπως έκανα εγώ.
1: Με τα σουβλάκια.
0: Μια σε σουβλάκια σε μπαλκόνι στη Χαλκιδική.
1: Ρομαντική.
0: Και σου λέει, τι είναι αυτό τώρα, άρεσε εδώ. Εντάξει, δεν σου είπα να πας στο πήγαινε σε ένα λευκό πύργο στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Πήγαινε σε μια Ακρόπολη.
1: Όχι.
0: Πρέπει να κάνεις ολόκληρα σενάρια.
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό που λες, γιατί έχω δει ζευγάρι στην Αμερική, οι οποίοι έχουν παντρευτεί και αντί να κάνουν, γιατί δεν είχαν οι άνθρωποι λεφτά για το τραπέζι του γάμου, πήγανε σε ένα ταχυφαγείο. Πήρανε καφέδες εκεί πέρα, αυτά τα αμερικάνια με τα σιρόπια και τις αντιγές. Πήρανε και κάτι κοτόπουλα που δεν ξέρεις αν είναι κοτόπουλα, μπορεί να είναι και κάτι άλλο, σκύλι, γάτες και να μοιάζουν για κοτόπουλα. Και το γιορτάσανε έτσι και γίνανε viral. Εσύ δηλαδή, υπό άλλες συνθήκες, στη Χαλκιδική, στο μπαλκονάκι με το σουβλάκι, το οποίο το αναγνωρίζει όποιος ζει στον πλανήτη το σουβλάκι, έτσι.
0: Έρχονται από και την άλλη πλευρά του κόσμου για σουβλάκια.
1: Ακριβώς. Και λέγοντας ότι. Και ταγκάροντας και του ένα χαφμάν που είχες δει το τελευταίο επεισόδιο.
0: Έπεσε και την ώρα. Έπαιζε, ναι.
1: Θα είχες γίνει viral.
0: Δηλαδή ήταν άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Και δεν το σκέφτηκα κιόλας.
1: Να ανανεώσει τους όρκους.
0: Και επίσης εγώ δεν το έκανα για να γίνω viral, γι' αυτό και έχει τέτοια επιτυχία ο γάμος. Σε σχέση με αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουμε τελικά. Μακάρι να είναι καλά τα παιδιά, όλα αυτά τα παιδιά.
1: Αλλά το τι έκβαση έχουν.
0: Εγώ, μωρή, δική μου η ενέργεια φτάνει.
1: Μακάρι να είναι καλά τα παιδιά. Δεν ξέρουμε. Μακάρι όμως δεν είναι καλά.
0: Πραγματικά. Την κακιά τη γιαγιά τη γειτονιά, η οποία το παίζει καλή σε όλους.
1: Εγώ το καλό του θέλω, αλλά έτσι όπως πάνε θα φάνε τα μούτρα του.
0: Και όπως περνάνε από κάτω το ζευγάρι και λέει α, πολύ ευτυχή. Ναι, αυτά τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Αλλά λέγοντάς το εννοεί, δεν τους βλέπω και πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, που από μέσα σκέφτεται και λέει ναι. Πώς το λένε, ναι, ευτυχισμένη ήταν αυτή και με τον άλλον, με τον πρώην ευτυχισμένη ήταν και όλο αυτό το πράγμα.
0: Sonic Sky για τη συνέχεια.

0: Die with a smile, η Lady Gaga και ο Bruno Mars, το Easy Breakfast, πρωινό 5η 2 Ιουλίου, λίγο πριν ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο. Θεωρήσαμε μια καλή στιγμή να σας κάνουμε ένα πολύ ωραίο δώρο από την Anek Lines. Ένα δώρο, η Anek μετράει 60 χρόνια, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει και βεβαίως προσθέτει και δύο προορισμούς η Anek, δύο νέους προορισμούς στα δρομολόγια της. Στη γραμμή Πειραιάς Χανιά βάζει την Μήλο και στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο βάζει την Σέριφο. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και να κρατήσετε θέση στο 210-89-19-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Sea More Apps, ή όπως λέμε η θάλασσα. Το κατεβάζετε πάρα πολύ εύκολα και κλείνετε τα εισιτήριά σας ακόμη πιο εύκολα και με λίγη τύχη βεβαίως διεκδικείτε εδώ από το Easy Breakfast και τον Easy 97,2 δωρεάν εισιτήρια από Πειραιά για Κρήτη με επιστροφή για δύο άτομα.
1: Καμπίνα και αυτοκίνητο.
0: Ήθελες να προλάβεις να το πεις, ε?
1: Ναι.
0: Σε δίκλινη λοιπόν καμπίνα και γιοταχή.
1: Καλά, εντάξει, τώρα όλο το πακέτο. Θα ταξιδέψετε ζάχαρη με την Anek Lines. Και τώρα κάποιος από εσάς θα διεκδικήσει αυτό το σούπερ δώρο. Πες το άλλη μία.
0: Δύο άτομα, έτσι. Πειραιά για Κρήτη με επιστροφή, δίκλινη καμπίνα και αυτοκίνητο.
1: Ωραία. Anek στο Viber του σταθμού. 6981972972. Anek στο Viber του σταθμού. 6981972972.
0: Νικητής νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό της. John Farnham, You're the Voice για τη συνέχεια στον Easy.

0: You're the voice, John Farnham, για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.
1: Ώρα για παιχνίδι στον ήλιο με το μικρό σου, ώρα για το αγαπημένο σου κροκοδυλάκι. Και μιλάμε φυσικά για το κροκοδυλάκι που θα βρεις πάνω στην Ευντέρμα Babyderm SPF 30 Natural Filters από την νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Dermed, που είναι κατάλληλη για βρέφη από 3 μηνών. Αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα με 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα. Οπότε ψάξτε να δείτε το κροκοδυλάκι, αλλά και το παπαγάλο και την καμιλοπάρδαλη και το τουκάν, κοινώς αυτή τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Ιντερμέτ που απευθύνεται στα παιδιά, στα μωρά, στα βρέφη, φυσικά στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Ιντερμέτ.
0: Κάνουμε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για την εύκολη ερώτηση νότ και τα νεότερα βεβαίως για την κίνηση όπως πάντα κάθε 30 λεπτά στο Easy Breakfast.
2: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε 3 υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
4: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
5: Με τα Max Stores βεβαίως στην παρέα μας, γιατί εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ, φουσκωτά και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείς σε ένα σημείο στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Μη σκάς λοιπόν, καλοκαίρι στα Max και online στο maxstores.gr. Κίνηση στην Αθήνα.
6: Για
5: αυξημένη
6: πες.
5: Στον Κηφισό. Έχει μποτιλιάρισμα στην άνοδο από την Ιερά Οδό και πάνω μέχρι και την Αχαρνών. Στην κάθοδο από το ύψος εκεί της Αχαρνών και νωρίτερα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Αττική εδώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας λίγο μετά μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Κηφισία στην άνοδο. Κατά διαστήματα από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως και ψηλά από την Παλαιολόγου εδώ στα γνωστά νοσοκομεία στα Βόρεια Προάστια με κατεύθυνση τον Παράδεισο Αμαρουσίου. Και κατεβαίνοντας τη Λεωφόρο Κηφισίας από το Άλσο Συγκρού προς το κέντρο του Αμαρουσίου και χαμηλά από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, έχουμε καθυστερήσεις όπως και η Μεσογείων, κυρίως στο ύψος του Χολαργού και χαμηλά εκεί προς τους Αμπελόκηπους, προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, επίσης έχει αρκετή κίνηση. Η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τη Λεωφόρο Μεσογείων, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Βασιλή Σοφία στην κάθοδο προς το Σύνταγμα, η Σταδίου επίσης, η Πανεπιστημίου εκεί στο ξεκίνημά της, από την πλατεία Συντάγματος προς τα Προπύλαια, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα μεταξύ Παγκρατίου και πρώην Χίλτον. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος από το Φαλερικό Δέλτα, αυξημένη κυκλοφορία προς το Μοσχάτο, από το Μοσχάτο και μετά από ποτηλιάρισμα προς το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης οι δρόμοι του Πειραιά είναι ποτηλιαρισμένοι, οι δρόμοι κυρίως γύρω από το λιμάνι, η Αλιπέδου, η Κόνονος και η 34ου Συντάγματος Πεζικού κυρίως. Αυτά χοντρικά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break και το δελτίο ειδήσεων των 9. Κατά τα άλλα, η εύκολη ερώτηση είναι ότι σήμερα λέει ότι 2 στους 10 άνδρες δήλωσαν ότι αυτό τους κάνει να αισθάνονται ότι γέρασαν. Καμία σχέση με τα μαλλιά, με τις τρίχες και γενικά τις τρίχες στη μύτη, στα αυτιά και οπουδήποτε αλλού, δεν έχει να κάνει με αυτό η απάντηση. Η πρεσβειοποίηση έχει παίξει πάρα πολύ επίσης στα μηνύματά σας.
6: Σωστό.
5: Η ηλική των ποδοσφαιριστών, που είναι ωραία απάντηση, δηλαδή βλέπεις Μουντιάλ τώρα, έτσι. Και σου λέει ο τάδε ποδοσφαιριστής στην ηλικία των 33 ετών, που σιγά σιγά ολοκληρώνει την καριέρα του, ας πούμε. Και λες, ωραία, φίλε, μεγάλωσα. Η πόνη στη μέση, η χοληστερίνη, η χαμηλή λίμπιντο έχει παίξει επίσης πάρα πολύ στα μηνύματά σας. Η παρουσία σε reunion σχολείου, όταν τους δίνουν θέση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και όταν τους αποκαλούν ή τους μιλούν μάλλον στον πληθυντικό και τους λένε κύριο. Δεν είναι καμία από αυτές η σωστή απάντηση, δεν την έχει βρει κανείς. 2 στους 10 άνδρες δήλωσαν ότι αυτό τους κάνει αυτομάτως να σκέφτονται ότι γέρασαν. 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. Η απάντηση όπως πάντα 10 παρα 5 στο κλείσιμο του Easy Breakfast και μετά το τέλος της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με story.
6: Αυτά. Θα επιστρέψω με κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Mm. Όμως, παιδί μου, είναι σοκαριστικό για το πόσο όμορφος και πόσα πράγματα δεν ξέρουμε ακόμα για τον πλανήτη μας και για τα ζώα και για τα έντομα πάνω στον πλανήτη μας.
5: Μέχρι τότε, η Alphaville και το Forever...
6: Με τις πεταλούδες θα ασχοληθώ. Σ' αρέσουν οι πεταλούδες?
5: Εντάξει, μου αρέσουν γενικά, αλλά είναι η κόρη μου τον τελευταίο καιρό έχει πάθει με τις πεταλούδες μία... και το πάρει γενεθλίων της δηλαδή, ήταν θεματικό πεταλούδες.
6: Μήπως επειδή την λες πολύ συχνά κάμπια?
5: Ναι, δεν αποκλείεται, είναι... γιατί έχουν και ένα βιβλίο, υπάρχει ένα διάσημο βιβλίο. Mm. Δηλαδή το είχα διαβάσει ένα δημοσίευμα ενός πολύ διάσημου συγγραφέα, χωρίς να έχει πολύ περιεχόμενο, που ασχολείται με το ταξίδι της κάμπιας προς να γίνει, στο να γίνει μια πεταλούδα, ρε παιδί μου, και το οποίο το έχει μάθει απ' έξω.
6: Να,
5: και μπορεί εξαιτίας αυτού. Ναι. Ωραία.
6: Μπορεί.
5: Forever Young, Alphaville για τη συνέχεια και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Forever Young, η Alphaville στο Easy Breakfast πρωινό Πέμπτης. Για εξηγήσου.
1: Καταρχάς η μεταμόρφωση της κάμπιας. Από το αυγό δηλαδή, που μετά γίνεται κάμπια
0: και τρέφεται κουκούλι, ναι. Μετά γίνεται κουκούλι, ναι.
1: Μετά τρέφεται με φυλώματα και με πράσινα, με φυλώματα, με λουλουδάκια, με γρασίδι. Και μετά γίνεται κουκούλι, που γίνεται χρυσαλίδα, που εκεί γίνεται μια τρομερή αποδόμηση του σώματος και ξαναγεννιέται από την αρχή, είναι ούτως ή άλλως μαγικό. Όντως. Δηλαδή δεν μπορεί να το εξηγήσει ακόμα η επιστήμη και η φύση πώς γίνεται με αυτόν τον τρόπο και πώς από ένα άσχημο πλάσμα, επειδή μου πούνε η κάμπια μέσω του κουκουλιού μεταμορφώνεται σε κάτι τόσο υπέροχο, σε ένα καταπληκτικό πλάσμα. Όμως κάναν κάτι πειράματα σε κάμπιες όπου τη σοκάρανε με μια συγκεκριμένη μυρωδιά.
0: Ναι.
1: Και την απέφευγαν, το 70% των καμπιών την απέφευγαν αυτή τη μυρωδιά, ήταν ένα βερνίκι νομίζω. Όπου μετά, όταν γίναν πεταλούδες, τους ξαναπήγαν τη μυρωδιά και την απέφευγαν. Που σημαίνει ότι το νευρικό σύστημα της κάμπιας, όποιο έχει, διατήρησε κάποια στοιχεία, ναι, και μέσω του κουκούλιου.
0: Και είχε ανάμνηση της μυρωδιάς που ήταν άσχημα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή τώρα το διανοείς, δεν είναι ασύλληπτο.
0: Καλά, δεν το διανοούμε. Όχι. Θέλω να πω, ναι, είναι ασύλληπτο.
1: Είναι ασύλληπτο. Αυτές λοιπόν που αποφεύγανε, που σοκαρίστηκαν τότε με τη μυρωδιά όταν ήταν κάμπιες, όταν γίνανε ενήλικες πεταλούδες, πάλι αποφεύγαν τη μυρωδιά χωρίς να είναι τοξική. Από μνήμης. Τρελό.
0: Τρελό.
1: Είδες πόσα δεν ξέρουμε για τον πλανήτη μας, παιδί μου, και για τους συγκατοίκους μας.
0: Στο βιβλίο επίσης, εκτός από φυλώματα, τρώει και κάτι μπέργκερ, κάτι λουκάνικα, κάτι τυριά, κάτι. Γιατί βαριστομαχιάζει, λέει. Ναι. Αλλά μετά ξανατρώει ένα φύλλο και ηρεμεί και γίνεται κουκούλι και μετά γίνεται.
1: Νόμιζα πως για ένα ψυκτικό. Τρώει και ένα παγωτάκι.
0: Έχει παγωτό μέσα.
1: Φύγει και ένα ρέψιμο.
0: Ξεκινάει κάποια και τρώει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή κάτι φρούτα.
1: Ναι.
0: Και μετά το Σάββατο του δίνει και καταλαβαίνει.
1: Είναι η ελεύθερη τη μέρα.
0: Μπράβο, είναι το cheat day. Είχε πάει γυμναστήριο Δευτέρα με Παρασκευή. Σάββατο μπεργκεράκι, λουκανικάκι, τυράκι.
1: Αυτό έχει γίνει μπεσελέρ.
0: Ρε, είναι πολύ διάσημο βιβλίο. Χωρίς πλάκα. Όταν είχα πάει να το πάρω, γιατί κάπου το είχα διαβάσει σε ένα δημοσίευμα δηλαδή, και επειδή την έλεγα κάποια, να πάρω λέω ένα τέτοιο βιβλίο. Είχε ένα αντίτυπο και ψιλοχαλασμένο. Τώρα ξαναβγήκε η έκδοση. Είναι πολύ διάσημο βιβλίο αυτό με την κάμπια.
1: Με τα μπέργκερ.
0: Σου λέω. Ναι, ρε φίλε, το Σάββατο τα τρώει αυτά.
1: Την Κυριακή ξανά.
0: Δεν το εκτίμησε τότε που τη το πήρα. Τώρα το έχει μάθει απ' έξω όμως.
1: Μάλιστα.
0: Γουστάρι. Next summer, Νταμιάνο Νταβίτ, και σε λίγο το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα στο Easy Breakfast.

0: Next Summer, Νταμιάνο Ταβίτης, η Breakfast, ακολουθεί Σακύρα με το Whenever, Wherever, αλλά στο ενδιάμεσο θα επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ακόμα έναν δικό σας λογαριασμό, γιατί υπάρχει και ένα βήμα που πρέπει να κάνετε εσείς, εφόσον έχετε κληρωθεί, αφού βεβαίως έχετε δηλώσει συμμετοχή στο Pay Your Bills, στο soundist.gr, κάθετος Easy972. Κάθε μέρα, 6.30 με 10, επιχειρούμε και πληρώνουμε όταν τα πράγματα πάνε καλά. Πράγματα. Έτσι τα λέω τα πράγματα από μικρός.
1: Α, ναι.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Για ξαναπέστε μία.
0: Τα πράγματα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να δούμε ποιος είναι ο πρώτος τυχερός για σήμερα. Να δούμε αν τα πράγματα θα πάνε καλά.
1: Για τον Λουκά Κάπα.
0: Πράγματα. Έτσι το λέω, παιδί μου.
1: Που τα πράγματα λέω.
0: Τα πράγματα.
1: Που το κινητό τελειώνει σε 6, 5, 8. Λουκάς Κάπα, με κινητό που τελειώνει σε 658 και ο λογαριασμό ρεύματος. Εντάξει, Λουκά, πρέπει να μας πάρει τηλέφωνο. 138 και 39. Είναι ένα ωραίο ποσό. 138 και 39 ο λογαριασμός ρεύματος που έχει επισυνάψει ο Λουκάς Κάπα, με κινητό που τελειώνει σε 658. Και για να δούμε τώρα, θα μας πάρει τηλέφωνο μέσα στο επόμενο 10 λεπτό στο 210-6842-220. 210-6842-220 για τον Λουκά, για το επόμενο 10 λεπτό. Και αν μας πάρει τα.
0: 138 ευρώ. Περίμενε, το πω ξανά. Πάμε παλαιόμπα πράγματα.
1: Θα πάνε καλά.
0: Πάμε παλαιόμπα πράγματα.
1: Και για το Λουκά και για το Πέγιο.
0: Το περίμενα ότι θα το κάνει έτσι στο τέλο. Λόγα, όση ώρα μιλούσε και έλεγε Λουκά, κάπα κινητά κτλ. Εγώ έλεγα από μέσα μου πάμε παλαιόμπα πράγματα. Μην το ξεχάσει, πάμε παλαιόμπα πράγματα. 2, 10, 68, 42, 2, 20 μέχρι τι 8 και 58 η γραμμή είναι ανοιχτή.

0: Ωραία. Whenever, wherever, για να κλείσουμε και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast πρωινό Πέμπτης.
1: Και η αλήθεια είναι ότι με αυτά που ακούμε και τα καλοκαίρια και τους χειμώνες, με πλημμύρες, χαλάζια, φωτιές τα καλοκαίρια, μπαίνει σε μια σκέψη τελικά. Να το ασφαλίσω το σπίτι μου. Αλλά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων και κυρίως τον μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό, εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα. Δεν είναι τίποτα τόσο απλό. Απλό όμως είναι να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες και κενά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Δελτία ειδήσεων, Άντζελα Βασχοπούλου. Επιστρέφουμε για την επόμενη και τελευταία ώρα σε λίγο στο Easy Breakfast.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
4: Κι εγώ.
3: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του

0: Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Ρόσμπαντ 21.
1: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Αν δεν είχε προλάβει ένας ένικος να σβήσει τη φωτιά, θα είχαμε ίσως την ίδια τραγική εξέλιξη, αναφέρει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάβας Αναστασιάδης, ο οποίος έγινε στόχος της εμπριστικής επίθεσης από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειος στις 7 το απόγευμα προγραμματίζει η Νέα Δημοκρατία στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 0,39% τον Ιούνιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Παράλληλα, σε σχέση με το Μάιο, οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,29% με σημαντικές μειώσεις σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων. Στην κήρυξη 24 ώρες απεργία στα πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά αύριο η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών. Στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές σημειώνουν πρόοδο όσον αφορά πιθανά όρια στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, οι πηγές ανέφεραν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα δεν συζητήθηκε σε συνομιλίες, οι οποίες ήταν τεχνικής φύσης. Το θέμα αυτό θα εξεταστεί αργότερα.
10: Easy Sports.
11: Η Αγγλία κέρδισε το Κονγκό με 2-1 και πέρασε στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Το Βέλγιο, αν και απρόσμενα, επικράτησε με 3-2 τη Σενεγάλη στην παράταση και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν με 2-0 τη Βοσνία και πέρασαν στους 16 της διοργάνωσης. Με νίκη ξεκίνησε τα φιλικά της προετοιμασίας ο Παναθηναϊκός. Επικράτησε με 4-0 απέναντι στην Ολλανδική Helmond Sport.
10: Easy weather.
11: Γενικά, έθρες ο καιρός στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται από τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά που είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά, νότιες διευθύνσεις που θα κυμαίνονται μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Σάββατο εντωμεταξύ δίνει βροχή στην Αθήνα έτσι το πρωί. Όχι τίποτα, ιδιαίτερο, αλλά εκεί 10 με 12 κάτι ψηλόβροχα τα δίνει.
1: Αν πέσουν μέσα, θα πάρω τα παιδιά να τους δω τι σκέφτονται, πώς το έχουν δει στους χάρτες.
0: Αυξημένη κυκλοφορία.
1: Και θα δούμε.
0: Στη λεωφόρο και φυσία στην κάθοδο. Από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου και μετά χαμηλότερα από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, στην άνοδο από το νέο ψυχικό κατά διαστήματα μέχρι και το Δαχτυλίδι. Στο Μαρούσι χαίρεται και η κίνηση. Και φυσία στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς αεροδρόμιο από τη λεωφόρο Δημοκρατίας και λίγο μετά μέχρι και περίπου τη λεωφόρο Κίμης. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Δουκίσης Πλακεντίας προς Βρυλίσια και Λεωφόρο Κηφισίας. Η Μεσογείος στην κάθοδο, κατά διαστήματα στο ύψος του Χολαργού και από το Πεντάγωνο κατεβαίνοντας προς τους Αμπελόκηπους. Η Συγκρού στην άνοδο από τη Λαγουμιτζή. Καλλιρόη Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο επιβαρημένες και χαμηλά η Βασιλίση Σοφία στο ύψος της Μαβίλη. Η Βασιλίση Σοφία επίσης από το πρώην Χίλτον προς την πλατεία Συντάγματος έχει κίνηση, όπως και η Πειραιός από τη Χαμοστέρνας προς το λιμάνι του Πειραιά. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος, παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος στο ύψος του Τροκαντέρο και του Παλαιού Φαλήρου στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Στο καινούριο κομμάτι και από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά έχει επίσης αρκετά αυτοκίνητα αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 9.30.
1: Έχουμε pay your bills, ένα δεύτερο pay your bills. Τι?
0: Τίποτα. Πήρες ανάσα, λέω, έμεινε, δεν έμεινε, θα πει κάτι, δεν θα πει, έχουμε κάτι, δεν έχουμε.
1: Τι θα προτιμούσες?
0: Κοίταξε να δεις.
1: Στην πραγματικότητα τι θα προτιμούσες?
0: Στην
1: θα
0: πραγματικότητα,
1: να μείνω.
0: Στην πραγματικότητα
1: θα σταματούσες την εκπομπή.
0: Ψηλό, ναι, εντάξει.
1: Αν επανερχόμουν, δεν είχα κάτι σοβαρό, πήγαινα έτσι ένα φώναζες ένα ασθενόφορο, πήγαινα ένα εσύ και ξαναγύρναγα.
0: Για σήμερα θα σταματούσα.
1: Ναι. Καλά, θα σταματούσες, εννοείται. Οπότε τι θα προτιμούσες? Πες ότι δεν πάθαινα κάτι εγώ σοβαρό.
0: Επειδή έχουμε και ένα meeting μετά το οποίο το βαριέμαι λίγο.
1: Α, ωραία.
0: Θα προτιμούσα να πάθεις κάτι ελαφρύ. Δηλαδή να πας μέχρι το νοσοκομείο.
1: Σου πούνε εντάξει.
0: Μια, ναι, πρώτες βοήθειες και επιστροφή στο σπίτι, ξεκούραση δύο εβδομάδες.
1: Θα με πηγαίνεις εσύ. Α, ξεκούρασε και δύο εβδομάδες.
0: Δεν είπες ασθενοφόρο.
1: Δύο εβδομάδες υπέροχο και μετά θα πήγαινε στο.
0: Θα φώναξε τον ειδικό να σε πάει. Αν κάτι γίνει στον δρόμο, να το βάλει.
1: Συμφωνώ.
0: Ο ειδικός εδώ θα δουν τα παιδιά του ΕΚΑΒ και να σε παραλάβουν. John Osborne, One of Us, a League of Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Τώρα στο Easy Breakfast.

0: One of Us, Joan Osborne, στο Easy Breakfast, 9 και 10. Τώρα διάβαζα ένα άρθρο έτσι από αυτά τα ρετρό άρθρα που μιλάει για τις δικές μας τις γενιές και την επόμενη από εμάς γενιά που το ζήσαμε, ρε παιδί μου, χωρίς τα κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο και όλη αυτή την τεχνολογία και πόσο τυχεροί είμαστε και πόσο μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα που οι τωρινοί νέοι δεν μπορούν να καταλάβουν. Και αναφέρει 10 χόμπι που είχαμε, ας πούμε, και πλέον. Εντάξει, δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει κανένα από αυτά. Για παράδειγμα, λέει την συλλογή Beanie Babies, εγώ δεν τη θυμάμαι. Λέει για την ενοικίαση κασετών ή DVD από Video Club. Έβλεπα χθες ένα βίντεο με το τελευταίο DVD Club που υπάρχει στην Αγγλία σίγουρα, με 4.000 τίτλους, με ταινίες που πλέον δεν μπορεί να βρεις πουθενά άλλου. Αν τις θες, δηλαδή, στη συλλογή σου.
1: Και... Ωραία ήταν που πηγαίναμε στο DVD Club. Εντάξει, υπήρχαν και αυτές οι αστοχίες που κρατούσες ένα DVD πολύ καιρό. Και σου ερχόταν και άμα ήξερες τον DVD Club, δεν στο χρέωνε τόσο πολύ. Εμείς έπαιρνε τηλέφωνο.
0: Είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι των Video Club, γιατί παίρναμε και βιντεοκασέτες.
1: Ακριβώς, και
0: βιντεοκασέτες. Τις γυρίζαμε στην αρχή για να τις επιστρέψουμε.
1: Να σου πω κάτι πάντως. Έβγαινες έξω από το σπιτάκι σου. Πήγαινες εκεί πέρα, έβρεπες τις κασετούλες σου, τα DVD σου.
0: Μιλούσες με κανέναν άνθρωπο.
1: Ακριβώς. Και τέλος πάντων έλεγες, το πήρα, θα το δω. Το χρόνο που τρώμε τώρα για να επιλέξουμε ταινία σε μια πλατφόρμα είναι περισσότερος. Άσε που τότε επειδή το πλήρωνες, το βλέπες.
0: Αυτό, και εκτιμούσες και το χρόνο που έκανες να πας να το πάρεις.
1: Την ενοικίαση.
0: Που μπορεί να μην το βρεις τη μία μέρα από ό,τι γυρίζει να το πάρει. Δηλαδή το εκτιμούσες όλο αυτό, το έκανες δηλαδή επί τούτου.
1: Τώρα σου λέω, το βλέπεις, στα δεκάλεπτα δεν μου αρέσει, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν. Έχουμε τόσο πολύ πια προσφορά που δεν μπλοκάρουμε.
0: Λέει το skateboard, οκ.
1: Το skateboard έχει ξανάρθει.
0: Ναι. Να φτιάχνεις άλμπουμ φωτογραφιών, αυτό το έχω ψιλοκρατήσει. Τουλάχιστον τυπώνω φωτογραφίες εγώ. Μπορεί να μην φτιάχνω ακόμη άλμπουμ, αν και θα έπρεπε, γιατί τις τυπώνεις τις έχεις σχήμα σε φακέλους και χάνονται πάλι. Λέει τα ηλεκτρονικά
1: αυτό,
0: παιχνίδια.
1: Αυτό το συχαίνουμε, αυτό το συχαίνουμε με τα άλμπουμ. Είχα κρατήσει δηλαδή κανένα 2-3 άλμπουμ. Η αλήθεια είναι τώρα μετά από. Πρόσεξε, επειδή μιλάμε για φωτογραφίες τώρα 30 κονταετίας. Είναι ωραίο να τις βλέπεις. Πάντως δεν το έχω καθόλου αυτό. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Εγώ τυπώνω τις τωρινές
1: φωτογραφίες. Ναι, το ξέρουμε αυτό.
0: Η μουσική από το Walkman, οκ. Εντάξει, μεγάλη ανακάλυψη το Walkman τότε.
1: Εντάξει, το Walkman μεγάλη ανακάλυψη.
0: Και
1: βέβαια
0: μετά το
1: τώρα βολεύει καλύτερα. Γιατί τώρα θυμάμαι ότι έτρεχε, σου πέφτε. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι.
0: Να ανταλλάσσει σημειώματα εντός και εκτός τάξης.
1: Τέλειο.
0: Πολύ χαρτάκι έχει
1: παίξει. Αυτό ήταν τέλειο.
0: Έχουμε ζήσει πολύ χαρτάκι, έτσι.
1: Εγώ θυμάμαι καταρχάς να καθόμαστε στο θρανείο με τη συμμαθητριά μου με ανοιχτά τα τετράδια και γράφαμε πάνω στο τετράδιο όταν δεν κοίταγε. Δηλαδή είχαμε ολόκληρες συνομιλίες πάνω στο τετράδιο. Με σημειώ. Δηλαδή με. Εντάξει, τώρα το κινητό είναι άλλο. Ενώ εκεί καθόσουν κανονικά παρακολουθούσες και έγραφες το τσούκου τσούκου τσούκου πάνω στο γραφείο. Ενώ στο τετράδιο. Πολύ
0: και αργότερα όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε. Για θυμίσου τα γραφεία των διευθυντών που ήταν γεμάτο με το κίτρινα χαρτάκια με σημειώσεις από πράγματα που έπρεπε να κάνεις. Γιατί ό,τι σου ερχόταν τότε.
1: Και
0: το σημείωνε σε ένα κίτρινο χαρτάκι.
1: Και αυτό η αλήθεια ήταν ότι ό,τι μπορούσε να σου γράφει και ο άλλος ή να γράφεις εσύ στο σημείωμα ήταν πιο ρομαντικό. Θα πω ότι και μόνο θα μου φέρει σουβλάκι, καρδούλα. Ήταν πιο ρομαντικό, ρε παιδί μου, από το να το στείλει σε μήνυμα.
0: Και βεβαίως το να βγάζεις φωτογραφίες με τη φωτογραφική μηχανή και να τις περιμένεις να τις εμφανίσεις για να δεις αν βγήκανε καλές, αν έχεις κόκκινα μάτια. Ή αν η φωτογραφική μηχανή έφαγε το φλας. Το φλας λέω, το φιλμ.
1: Ναι.
0: Και δεν βγήκε καμία φωτογραφία.
1: Ωραίο και αυτό. Εγώ ξέρεις τότε, ήμουνα στο. Τότε που είχα πέρασει το πανεπιστήμιο δηλαδή. Υπήρχε ο ΠΟΦΠΑ που ήταν ο πολιτιστικός όμιλος. Και έχω μάθει να εκτυπώνω και φωτογραφίες και να βγάζω ασπρόμαυρο.
0: Σε μαύρο δωμάτιο και τα λοιπά.
1: Ναι, είχε και μια νυχτερίδα μέσα εκείνο.
0: Εκείνο το δωμάτιο.
1: Το δωμάτιο του ΠΟΦΠΑ. Είχε μπει και μια νυχτερίδα γιατί ήταν από αυτά τα παλιά τα κτίρια. Αλλά τι ωραίο πράγμα και να μυρίζουν τα υγρά, γιατί έχουν μια πολύ συγκεκριμένη μυρωδιά τα υγρά. Και να κάθεσαι τώρα να υπολογίσει, α πούμε, αχ, δεν την ήθελα, μου βγήκε πολύ σκούρα σου ευθεία. Ας πούμε, βρείτε 5 δευτερόλεπτα λιγότερο μέσα στο υγρό. Πολύ ωραίο.
0: Το χειρότερο που έχω κάνει είναι ότι πρόσφατα δηλαδή έχω εκτυπώσει φωτογραφία και την τυπώνω μεγάλη, 15x20, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχω πάρει να τη δω. Και έχω προσπαθήσει στην τυπωμένη φωτογραφία να κάνω με τα δάχτυλά μου zoom για να δω λίγο καλύτερα το πρόσωπο.
1: Όντως.
0: Ναι, να το κάνει και αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Αυτό είναι ανησυχητικό. Δηλαδή πήρε τη φωτογραφία, το κάνει και κανένα zoom.
0: Ναι. Προσπάθησα να κάνω ό,τι κάνω στο κινητό.
1: Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα μια γενιά που τα έχει μπλέξει.
0: Αυτό πήγα να σου πω. The Weeknd για τη συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε, ο Έρας Ραμαζώτη στο Easy Breakfast, 9 και 21 πρώτα λεπτά, να κάνουμε το δεύτερο Pay Your Bills πρωινό Πέμπτης, να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε τον δεύτερο δικό σας λογαριασμό. Soundis.gr κάθετος Easy 972, όλες οι πληροφορίες για το πώς μπορείτε να διεκδικείτε κάθε μέρα. Δύο από εσάς, 6.30 με 10 στο Easy Breakfast, χρήματα για τους λογαριασμούς σας που θέλετε να σας πληρώσουμε, αυτοί οι λογαριασμοί που έχουν και μια περιοδικότητα, όπως είναι το ρεύμα, όπως είναι η ασφάλεια, ο στεγερμός, το νερό κτλ.
1: Εκεί μείνει στην ασφάλεια αυτοκινήτου της Ρούλα Σταφ. Ρούλα Σταφ με κινητό που τελειώνει σε 999 και ασφάλεια αυτοκινήτου αξίας 130 ευρώ και 38 λεπτών. Ρούλα Σταφ με κινητό που τελειώνει σε 999 και ασφάλεια αυτοκινήτου 130 και 38. Σε περιμένουμε, ρουλάκι μου, για το επόμενο δεκάλεπτο στο 210-6842. 220. 210-6842-220 για το επόμενο δεκάλεπτο μόνο για τη Ρούλα Σταφ με κινητό που τελειώνει σε 999.

0: Αφι, Donna Summer, 9:25 Easy Breakfast. Η Ρούλα στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Κίτρια, για το δεύτερο Pay Your Bills. Καλημέρα και συγχαρητήρια για τα χρήματα που κέρδισες.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μπράβο, Ρουλάκι. Συγχαρητήρια. Πολύ έξυπνη ιδέα να βάλεις την ασφάλεια του αυτοκίνητου σου. Η εξάμηνη είναι.
1: Ναι, ήταν ό,τι πρέπει.
2: Ό,τι πρέπει.
0: Μια χαρά, 130 ευρώ και 38 λεπτά τα οποία εξοικονομούνται από τον προϋπολογισμό σου και θα πάνε κάπου αλλού, φανταζόμαστε.
1: Ναι, είναι αυτό το μήνα τα γενέθλια του γιού μου, οπότε είναι καλή ευκαιρία να τα αξιοποιήσουμε εκεί.
2: Τι ωραία, πόσο χρονών είναι?
1: Τα 8 θα κλείσει.
2: Να τον χαίρεσαι, να τον χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Καλό μήνα κιόλας, κοριτσάκι μου.
1: Καλό μήνα, ευχαριστώ, παιδιά.
2: Να πάντα καλό.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Soundis.gr, κάθετος Easy 972, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες, όπως λέμε πάντα, για το πώς μπορεί να πληρωθεί και ο δικός σας λογαριασμός μέσω του Easy Breakfast και του Pay Your Bills και του Easy 97,2 κάθε πρωί, 6.30 με 10, 2 η τυχερή. Κατά τα άλλα, σας θυμίζουμε το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. 21 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, ο Αντένα μας ενώνει στην μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με Ζωηδάκη, Τσαμπά, Κορυτοπούλου, Στέλλα κλπ. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Βεβαίως με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, ξαναλέμε, Τρίτη 21 Ιουλίου στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα, εδώ, δεξιά.
10: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
11: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
10: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε

0: Botanic Therapy, φρουκτής και γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus δώρο ένα Lenor 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή.
2: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλεις.
2: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
1: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
2: Τι να σου πω.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
3: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast, 9 και 32 πρώτα λεπτά και πάλι καλημέρα σας.
1: Και λέμε τι καλοκαίρι είναι αυτό, σκάει ο Τζίτζικας. Ποιος όμως δεν σκάει, εσύ. Γιατί στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Από μπρέλες, τέντες, βρατραχοπέδιλα, ξαπλώστρες, φουσκωτά, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, σαπ. Όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Μη σκάς λοιπόν, καλοκαίρι στα Max και online στο maxstores.gr.
0: Λοιπόν, η κίνηση είναι αυξημένη στις καθόδους της Μεσογείου και της Λεωφόρου Κηφισίας από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας στην άνοδο κατά διαστήματα έχει αρκετή κίνηση. Επίσης, η Λεωφόρος Κηφισού στην άνοδο έχει μποτιλιάρισμα, το οποίο ξεκινάει λίγο πριν τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι και την Αχαρνών. Στην κάθοδο κατά διαστήματα, λίγο μετά την Αττική Οδό, έχει μποτιλιάρισμα μέχρι και χαμηλά στο ύψος της Ιεράς Οδού. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια, στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Περιστερίου και της Θηβών, με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Η συγκρούση στην άνοδο παραμένει επιβαρημένη από τον Άγιο Σώστη και πάνω, η Καλλιρόηση Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο. Επίσης, το παραλιακό μέτωπο στο ύψος του Τροκαντερό στο ρεύμα προς Γλυφάδα και από Νέο Φάληρο η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά είναι τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτή την ώρα. Συν την Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, εκεί στο ύψος του κόμβου της Λεωφόρου Κηφισού, λίγο πριν τα Διόδια και μέχρι περίπου το ύψος του κόμβου της Λεωφόρου Ηρακλείου.

0: The Fate of Ophelia, η Taylor Swift στο Easy Breakfast. Μην ξεχνάτε ότι σας προσκαλούμε στο Let's Meet on Board Τετάρτη 8 Ιουλίου. Την άλλη Τετάρτη ακριβώς, 8 ώρα το απόγευμα. Σαλπάρουμε για ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θέα όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μοναδικό Sunset Disco DJ Set. Στο soundist.gr μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή, να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση με finger food και τα ποτά κερασμένα βεβαίως. Let's meet on board, παρέα με τον Easy και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών την επόμενη Τετάρτη.
1: Θα είναι και ο Μάντζος εκεί, καταλάβατε.
0: Τον οποίο θέλουμε να αναφέρουμε κάθε μέρα, επειδή ζαλιζόταν στο Τραμπ. Φανταζόμαστε τι θα γίνει στο σκάφος. Αλλά το λέμε κάθε δύο μέρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι αυτό από μόνο του.
1: Είναι ένας λόγος, ένας
0: κίνητρος για να πας. Ένα κίνητρο για να πας. Και χωρίς finger food και ποτά. Δηλαδή,
1: και χωρίς θάλασσα.
0: Ναι,
1: βλέπεις
0: ναι,
1: απλά το Μάντζο απέναντί σου.
0: Μιλώντας για θάλασσα, έτσι, θα πω ένα θέμα που συνήθως όταν το λέμε τελευταίο ημίωρο, να ξέρετε, σημαίνει ότι δεν έχουμε άλλα θέματα να πούμε.
1: Τις τελευταίες μέρες το είχα σπάσει εγώ, αλλά σήμερα τι να κάνω.
0: Σπάσει, ναι.
1: Τώρα σήμερα επανερχόμαστε τα γνωστά.
0: Τρεις μέρες όμως πριν είχα κρατήσει το θέμα, δεν το ήθελες. Τώρα όμως σου χρειάστηκαν οι 10 καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα σε βάση με το TripAdvisor.
1: Για να δούμε.
0: Ξαναλέω, όταν λέμε τέτοια πράγματα, τα 10 καλύτερα φαγητά, οι 10 καλύτερες παραλίες και τα... δεν έχουμε άλλο θέμα. Αλλά από την άλλη βλέπω ότι στις 10 παραλίες με βάση το TripAdvisor, έτσι, έχω πάει μόνο στη μία.
1: Ναι, καλά, δεν έχεις πάει όμως πολύ Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς. Μόνο Χαλκιδική και πας και Ρόδορε, Στάθη. Δεν έχει εκεί.
0: Οι δύο πρώτες είναι στην Κρήτη. Ελαφωνήσι και Λιμνοθάλασσα Μπάλου. Η τρίτη
1: Ελαφωνήσι
0: είναι
1: πάει.
0: Κέρκυρα, που θέλω πάρα πολύ να πάω στην Κέρκυρα. Επειδή μοιάζει και με την Ιταλία. Παλαιό Καστρίτσα.
1: Καλά, Κέρκυρα για να πας εσύ και να σ' αρέσει.
0: Πρέπει να πάω Άνοιξη φθινόπωρο. Όχι Πάσχα, καλοκαίρι.
1: Όχι Πάσχα,
0: κόσμο,
1: όχι
0: δηλαδή.
1: Καλοκαίρι και μάλλον όχι όσο και
0: όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Φλεβάρι, παιδιά, πήγαινε 30 Φλεβάρι. Δεν
0: Φαλάσσαρνα, εφαλάσσαρνα. Έτσι.
1: Το 30 Φλεβάρι δεν σου έκανε εντύπωση.
0: Ναι, δεν το έδωσε.
1: Ωραία,
0: σημασία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Για πάει.
1: Η μανούλα μου.
0: Ρόδος, δύο παραλίες, Άντωνι Κουίν και Τσαμπίκα. Ούτε εκεί δεν έχω πάει.
1: Ούτε εκεί.
0: Μα δεν έχω πάει καλοκαίρι στη Ρόδο. Φέτος θα πάω πρώτη φορά.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Πω, θα τετρελαθείς από την υγρασία. Θα πεθάνεις. Θα μου στέλνεις μηνύματα. Δεν το θέλω το μέρος. Ωραία.
0: Μύρτο στην Κεφαλονιά.
1: Ωραία, πολύ ωραίο.
0: Πόρτο Κατσίκι που έχω πάει στη Λευκάδα.
1: Ωραία.
0: Ωραία ήτανε. Και η παραλία.
1: Είσαι Πορτοκατσίκι τώρα που πήγες με τα παιδιά και την οικογένεια.
0: Όχι, είχα... την πρώτη φορά που πήγαμε με τη Δέσποινα που είχαμε πάει χωρίς παιδιά. Ναι. Δεν είχαμε, μάλλον δεν είχαμε παιδί. Είχαμε πάει στο Πορτοκατσίκι τότε. Με καπελάκι ανάποδο και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: σκαλιά,
1: ναι, ναι.
0: Αυτά τα σκαλιά εγώ τα έχω για πλάκα και τέτοια.
1: Ναι. Τα κοκτέιλ και τέτοια.
0: Παραλία Καλαμάκι στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, αυτά.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, μην τα γιάσχημα.
1: Τι ωραίο θέμα. Πα, μπράβο σου.
0: Κάτσε ρε εσύ.
1: Υπέροχο.
0: Δεν είναι και κακό.
1: Τώρα θα το ακούνε οι ακροατές και θα λένε, όχι, και εγώ πάω. Και εγώ πάω.
0: Οι ανταγωνιστές θα το ακούνε και θα λένε, εμείς γιατί δεν λέμε τέτοια θέματα. Θα λένε τώρα στα μέτρη, εμείς γιατί οι διευθυντές, γιατί δεν μας φέρνετε εμάς τέτοια θέματα που πάνε αυτοί στον Easy.
1: Θα λένε, να γιατί δεν κάνουμε νούμερα. Οι άλλοι ανταγωνιστές κάνουν τα παιδιά.
0: Say try την Έλλη Φουρτάδο για τη συνέχεια.

0: The Eye of the Tiger is Survivor στο κλείσιμο του σημερινού Easy Breakfast το πρωινό της Πέμπτης.
1: Ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.

0: Υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα, χωρίς ινόπνευμα. Καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου, έτσι ώστε να απολαμβάνεις τα χάδια του ηλίου. Η Ιντερμετ, να θυμίσουμε, ήταν μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
1: Εύκολη ερώτηση, Νότ. Χωρίς σωστή απάντηση για δεύτερη μέρα, 2 στους 10 άνδρες δήλωσαν ότι αυτό τους κάνει αυτομάτως να σκέφτονται ότι γέρασαν όταν βλέπουν τον εαυτό τους στο δίπλωμα οδήγησης ή στην ταυτότητα. Ήταν η σωστή απάντηση, κυρίως το δίπλωμα οδήγησης, γιατί ειδικά και στη χώρα μας οι ταυτότητες ανανεώθηκαν οι περισσότερες σχετικά πρόσφατα. Γιατί διάβασα 4 στους 10 έχουν βγάλει νέα ταυτότητα. Οι 6 στους 10 ακόμη δεν έχουν καινούργια ταυτότητα.
0: Νομίζω για τα περιουσιακά έγγραφα είναι μέχρι το Αύγουστο του 27, κάτι τέτοιο. Να σου πω κάτι. Συγγνώμη, και το δίπλωμα ανανεώθηκε.
1: Καλά, και εγώ το έχω ανανεώσει το δίπλωμα, αλλά το ανανέωσα τότε που δόθηκε η δυνατότητα να ανανεωθεί το δίπλωμα και είναι πριν από 20 χρόνια. 15 χρόνια πόσα είναι.
0: Σωστό, σωστό. Αλλά εσύ τώρα και τη φωτογραφία να δεις από την από
1: τρία χρόνια πάλι. Φωτογραφία, να σου πω κάτι, από ταξίδι το 2020, ξεκούραστη, χωρίς παιδί είδα.
0: Ναι, άντε πάλι με το παιδί.
1: Και φαινόμαστε 15 χρόνια νεότεροι.
0: Τα παιδιά μου, ρε, σου φταίνε ή ότι πήγες. Αλλά τέλος πάντων.
1: Να μην πω το άλλο τώρα, έτσι, γιατί πήγα για κούρεμα προχτές.
0: Ναι.
1: Με κούρευε ένα παιδί 37 χρονών. Μου λέει η ηλικία μας. Λέω, ναι, ποια ηλικία μας. Λέει, εμείς εδώ που είμαστε παρόμοια ηλικία.
0: Ακού.
1: Λέω, πόσο είσαι, μου λέει 37. Λέω, ξέρεις πόσο είμαι εγώ. 50 του λέω. 50 μου λέει, το πολύ 42.
0: 50 το πες. Σε εμάς γιατί λες ότι 49,5.
1: Όχι, δεν λέω. Μετά τον Εύρη λέω 50.
0: Α, ναι.
1: Στα 51 πάω.
0: Μα, α, πάστα, τα κλείσες κι εσύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα τι κάνει ο άνθρωπος για να πάρει την ψυχοπή. Εγώ και έχω πει καλέ, αδερφή σου και διάφορα τέτοια.
1: Πάντα δεν άφησα.
0: Τι?
1: Δεν άφησα.
0: Βέβαια, φυσικά. Πάμε και στην καλή είδηση της ημέρας. Που θέλω λίγο να την αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Στην Αυστραλία, λοιπόν, ξαναπάω Αυστραλία. Η κυβέρνηση υποχρέωσε τις εταιρείες ενέργειας να προσφέρουν δωρεάν ρεύμα στα νοικοκυριά για 3 ώρες την ημέρα. Mm-hmm. Υποχρεωτικό. Και αυτό γιατί το μεσημέρι, λέει, παράγεται πλεόνασμα υλικής ενέργειας, αφού παράγεται περισσότερο ρεύμα από ό,τι μπορεί να καταναλωθεί. Mm-hmm. Που σου λέει, δώσε!
1: Τρεις ώρες,
0: και φαντάζομαι τις ώρες που επιλέγεις εσύ.
1: Μακάρι.
0: Μα δεν έγινε, είναι ότι παράγεται περισσότερο. Λες να είναι τις ώρες του μεσημεριού ακόμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Βάλα το κλιματιστικό, ρε φίλε.
1: Ελπίζω να μην είναι όπως είναι εδώ το νυχτερινό που είναι κάτι τύπου 11-12 το μεσημέρι και 3-4 τα ξημερώματα. Λες και είμαστε όλοι, γυρνάμε από το βένιο, ας πούμε, και βάζουμε πλυντήρια τα ξημερώματα.
0: Ναι. Ωραίο, το θέμα είναι ότι αντί να πηγαίνει η ενέργεια χαμένη, σου λέει κάντο 3 ώρες, ωραία, θα χάσεις λίγο. Δεν έγινε και τίποτα. Θα κέρδισε συνέλ και δεν θα σπαταλήσουμε και την ενέργεια.
1: Ωραία. Αύριο το πρωί, πρώτο Θεό Παρασκευή, 6:30 επιστρέφει το Easy Breakfast. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζο. Από εμάς, φιλιά πολλά, καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2 απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. με πολύ

0: της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας, αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
3: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
4: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
3: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
8: Πλάς, πλάς, πλάς.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
13: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνεχίζεται σήμερα ενώπιον του μεικτού όρκου του εφετείου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημήτρη Λιγνάδη, με τη διαδικασία να επικεντρώνεται στην εξέταση των μαρτύρων. Ο κατηγορούμενος πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου έφτασε νωρίτερα στο δικαστικό Μέγαρο. Συγκέντρωση έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειος στις 7 το απόγευμα προγραμματίζει η Νέα Δημοκρατία στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σε υψηλό κίνδυνο βρίσκονται αρκετές της χώρας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Φωκίδα, Έτωλα, Καρνανία, Αργολίδα, Κορινθία, Μεσσηνία, Λακωνία, Φθιώτιδα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος και Κρήτη. Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 0,39% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Παράλληλα, σε σχέση με το Μάιο, οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,29% με σημαντικές μειώσεις σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων. Στην κήρυξη 24ωρης απεργίας στα πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά αύριο η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών. Στην Ουάσιγκτον, Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές σημειώνουν πρόοδο όσον αφορά πιθανά όρια στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, οι πηγές ανέφεραν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα δεν συζητήθηκε σε συνομιλίες οι οποίες ήταν τεχνικής φύσεως. Το θέμα αυτό θα εξεταστεί αργότερα.
16: Easy Sports.
15: Οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν με 2-0 την Βοσνία και πέρασαν στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Η Ισπανία αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Αυστρία στο Λος Άντζελες. Με νίκη ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας ο Παναθηναϊκός. Επικράτησε με 4-0 απέναντι στην Ολλανδική Helmond Sport. Η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών με ομοσπονδιακό τεχνικό τον Βασίλη Σπανούλη παίζει με τη Ρουμανία στις 7 το απόγευμα στην Ορανδέα στο δεύτερο όμιλο των προκριματικών της Ευρώπης για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
16: Easy weather.
15: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική. Λίγες προσκαιρές νεφώσεις αναμένονται από τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότιες διευθύνσεις που θα κυμαίνονται μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 2. Ελπίζω τα κεφάκια σας να είναι σε καλή κατάσταση. Καλοκαίρι έχουμε, ηλιοφάνεια έχουμε, όλες τις ωραίες συνθήκες έχουμε. Πλησιάζει και το Σαββατοκυριακάκι. Ας μην είμαστε ρε παιδί μου μουντρούχοι, ας δούμε τα πράγματα έτσι με μια ωραία θετική διάθεση. Χρειά ό,τι θέλετε. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας. Σας έχω και σήμερα πάρα πολύ ωραία πράγματα που δεν θέλω να τα χάσετε. Μοναδικά δώρα που είμαι σίγουρη ότι θέλετε να τα διεκδικήσετε, γι' αυτό μείνετε στην παρέα μου. Σε λίγο Sting, σε λίγο Somebody That I Used To Know. Αμέσως τώρα αυτή είναι η Aerosmith και το I Don't Wanna Miss A Thing εδώ στο Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

Young Englishman in New York, εδώ στο Νέιζε 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της 5ης, 2 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Τι καλά που θα ήταν να μην είχαμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Νομίζω έτσι θα απολαμβάναμε ακόμα περισσότερο αυτή την ωραία καλοκαιρινή ημέρα. Ωστόσο δεν είναι αυτό το case, γιατί τα προβλήματα είναι εδώ και επιμένουν και μας κάνουν όλους να αναρωτιόμαστε, μα τι θα γίνει. Δεν έχει φύγει κανείς για διακοπές. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μου ταλαιπωρείστε ως συνήθως στον Κηφισό, συγκεκριμένα από τη Λεωφόρο Αθηνών περίπου μέχρι την Αχαρνών είναι τα προβλήματα στο ρεύμα προς Βόρεια. Στο ρεύμα προς Πειραιά υπάρχει μόνο κάποια έτσι πυκνή ροή από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Μετά είναι τα πράγματα μια χαρά. Στην είσοδο του Πειραιά θα συναντήσετε κάποια προβληματάκια από Νέο Φάληρο και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί περιμετρικά στο λιμάνι ταλαιπωρείστε ίσως γιατί φεύγετε. Μακάρι να είναι έτσι αυτή η συνθήκη. Ενώ να πούμε ότι και στο κέντρο υπάρχουν προβλήματα στην άνοδο της Συγκρού από Φρατζή. Στη Βασιλίσσης Αμαλίας είναι έτσι αρκετά έντονα τα προβληματάκια. Βασιλίσσης Σοφίας από Ευαγγελισμό μέχρι Σύνταγμα, στην Αρδιτού, στο ρεύμα προς Βόρεια, αλλά και στη Βασιλείας Κωνσταντίνου εκεί μέχρι το Χίλτον. Και βεβαίως στη Λεωφόρο Αθηνών είναι έντονα τα προβλήματα από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Εμείς εδώ θα είμαστε κανονικά μέχρι 31 Ιουλίου, πραγματικά κάθε μέρα που είναι να συζητήσουμε λιγάκι για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εύχομαι να είναι αυτή η μέρα που κάπως θα φανεί ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και εύχομαι αυτή η μέρα να έρθει σύντομα. Όπως σας είπα, πάρα πολύ ωραία πράγματα σας έχω, γι' αυτό θέλω να μείνετε στην παρέα μου. Προς το παρόν εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο Teddy Swim, σε λίγο Michael Jackson, τώρα είναι η Dido και το White Flag εδώ στο Easy.

Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, ότι πρέπει για πρωινό Πέμπτης, 2 Ιουλίου σήμερα, και ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας, και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills. Μπαίνετε στο soundist.gr /Easy972, εκεί συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast. Το Easy Breakfast είναι η πρωινή μας εκπομπή, την ακούτε από τις 6.30 έως τις 10 κάθε πρωί Δευτέρα με Παρασκευή με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Στο Easy Breakfast λοιπόν η Μαρία και ο Στάθης ανακοινώνουν τα ονόματα 2 τυχερών από εσάς που έχετε συμπληρώσει αυτές τις φόρμες συμμετοχής. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί η Ρούλα ήταν συντονισμένη, άκουσε το όνομά της, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά και της πληρώσαμε ασφάλεια αυτοκινήτου αξίας 130 ευρώ. Αρκεί να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bill σας έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.600 ευρώ. Μη χάσετε την ευκαιρία να δείτε και το δικό σας όνομα στη μεγάλη λίστα με τους νικητές. Δηλώστε συμμετοχή και καλή σας επιτυχία. Αμέσως τώρα πάμε να υποδεχθούμε το κορίτσι αυτό. Είναι η Ρέι με το Where's My Husband εδώ στον Easy.

0: Είναι ο Ενρικέ Ιγκλέσιας, αυτό είναι το Μπαϊλαμό, έτσι άκρος καλοκαιρινό, στο πρωινό της 5ης 2 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Ένα υπέροχο Let's Meet Party σας έχουμε ετοιμάσει και αυτή τη φορά είναι on board, δηλαδή σε ωραία ελληνικά, εν πλώ την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Στις 8 το απόγευμα σαλπάρουμε για ένα πολύ ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι, φυσικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά με θέα όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα, ένα πάρτι on board που δεν θέλετε να χάσετε με τους παραγωγούς του Easy 97,2 στα DEX, αυτό το μοναδικό Sunset Disco DJ Set. Και αν θέλετε κι εσείς να είστε εκεί μαζί μας σε αυτήν την απόλυτα καλοκαιρινή εμπειρία, θα μπείτε στο soundis.gr κάθε το Easy 97,2, θα δηλώσετε συμμετοχή και θα διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση με finger food και τα ποτά κερασμένα. Let's meet on board λοιπόν την επόμενη Τετάρτη 8 Ιουλίου. Μπείτε στο Soundis, δηλώστε συμμετοχή και καλή επιτυχία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε λιγάκι τι γίνεται κάθε πρωί εδώ στον Easy και στο Easy Breakfast. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Αυτά τα ταλέντα που ένα-ένα ξέρει.
3: Ναι, φίλε, ξέρω να παίζω σκάκι. Όχι, ξέρω να παίζω σκάκι.
2: Α.
3: Ότι το αλογάκι πηγαίνει δύο τετράγωνα πάνω και ένα δεξιά και ένα αριστερά. Ξέρω να παίζω σκάκι.
2: Με ποιον παίζει σκάκι?
3: Με τον εαυτό μου, τι σε νοιάζει εσένα?
2: Ποιο νικάει? Ποιο κερδίζει?
3: Ο άσπρος. Λοιπόν, κατάλαβα την αμφισβήτηση.
2: Πάντα με το φως ο Στάθης. Ο άσπρος, ο λευκός.
3: Δεν κατάλαβα την αμφισβήτηση.
2: Δεν έκανα αμφισβήτηση. Ρώτησα με ποιον έχεις παίξει. Απλά. Και μου είπες με τον εαυτό σου. Και καλύφθηκα από αυτή την απάντηση. Και εγώ ξέρω τι έχω κάνει με τον εαυτό μου.
3: Ελά, εντάξει.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει. Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μα τι υφή.
6: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Είναι η Μαντώνα φυσικά και το Hang Up εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τις 11 βρισκόμαστε, πρωινό 5ης 2 Ιουλίου σήμερα, και εγώ συνεχίζω και σας δίνω την ευκαιρία να διεκδικήσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την αγαπημένη μας CJ. Οπότε θέλω να μείνετε εδώ, γιατί σε λιγάκι θα σας πω πώς θα διεκδικήσετε, πώς θα κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή για τον προορισμό της επιλογής σας. Μείνετε λοιπόν εδώ στο Easy 97,2. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Buongiorno Μαράκια, Μαρία, Μαρία.
2: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
3: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
4: Μπράβο κορίτσι, 106 ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
4: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
5: Αυτά, επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
4: Τέλειο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosemont 21.
7: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
8: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάθη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί

0: σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Morte.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
0: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω!
5: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
12: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στο σημείο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα βρέθηκε νωρίτερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι χορηγείται βοήθημα 3.000 ευρώ σε 7 νοικοκυριά. Επιπλέον είπε ότι ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων. Συγκέντρωση έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειος στις 7 το απόγευμα προγραμματίζει Νέα Δημοκρατία στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της από τις εμπριστικές επιθέσεις. Συνεχίζει τις κινητοποιήσεις η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Στάση εργασίας αυτήν την ώρα μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι και 24ωρη απεργία στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Παράλληλα, προγραμματίζεται συγκέντρωση στις 12.30 έξω από τη Βουλή. Στην κήρυξη 24ωρης απεργίας στα πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά αύριο η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών. Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και Ιράν πέρασαν 2 ημέρες στη Τόχα ζητώντας την Κίνα. κίνηση για τα στενά του Ορμούς και το ξεπάγωμα των κεφαλαίων του Ιράν, δύο κρίσιμα ζητήματα στο πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας. Ο Βρετανός στα Ρόμπι Βίλιαμς, τραγουδώντας αυθόρμητα με έναν μουσικό του δρόμου το τραγούδι Angels στη Σεβίλη, χάρισε όμορφες στιγμές στους θαυμαστές του, με αυτό το στιγμιότυπο να γίνει viral στα social media.
13: Easy Sports.
14: Οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν με 2-0 τη Βοσνία και πέρασαν στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Η Ισπανία αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Αυστρία στο Λος Άντζελες. Με νίκη ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας ο Παναθηναϊκός. Επικράτησε με 4-0 απέναντι στην Ολλανδική Helmond Sport. Η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών με ομοσπονδιακό τεχνικό τον Βασίλη Σπανούλη παίζει με τη Ρουμανία στις 7 το απόγευμα στην Οραντέα για την 5η αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο των προκριματικών της Ευρώπης για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
13: Easy weather.
14: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται από τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότιες διευθύνσεις που θα κυμαίνονται μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Δύο οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το πρωινό της 5ης, 2 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Άλλη μία ωραιότατη θα την πω, έτσι για να ξορκίσω λίγο την αίσθηση της ταλαιπωρίας που μπορεί να φέρει το μεσημέρι, τέλος πάντων οι πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Άλλη λοιπόν μία ωραιότατη καλοκαιρινή ημέρα μας περιμένει στην πόλη. Σε λίγο παρέα απολαμβάνουμε Gangsta's Paradise. Σε λίγο Adele, αμέσως τώρα είναι πολύ αγαπημένη μας Άμπα με το Dancing Queen εδώ στο Easy. Καλημέρα σε όλους.

είναι το Gangsta's Paradise, τόσο αγαπημένο μας τραγούδι από τα επίσης πολύ αγαπημένα μας 90's. Στα 16 λεπτά μετά τις 11 βρισκόμαστε εδώ στο Easy 97,2. Φύγαμε αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Θέλετε περισσότερο καλοκαίρι? Φυσικά και θέλετε, και ποιος δεν θέλει. Θέλετε CJ's, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύουμε την ώρα που μας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Έτσι λοιπόν φέτος επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο, 3 δρομολόγια για Σύρο με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, και εσείς θα ταξιδέψετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Τώρα περιμένω τα μηνύματά σας. Έχετε ήδη αρχίσει και τα στέλνετε στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Μου γράφετε τη λέξη CJ's και ένα τυχερός και σήμερα θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση και θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή για τον προορισμό CJ's της επιλογής του. CJ's λοιπόν στο Viber του Easy 6981-972-972. Καλή επιτυχία, καλό ταξίδι και φυσικά καλό καλοκαίρι. Σε λίγο Olivia Dean και So Easy to Fall in Love. Σε λίγο ο ύμνος από την Gloria Gaynor. Αμέσως τώρα Empire of the Sun, We Are the People, εδώ στο Easy 97,2.

survive αυτή είναι η Gloria Gaynor. Πάρα πολύ ωραία μας τα λέει και ποιοι είμαστε εμείς να την αμφισβητήσουμε. Έτσι, με αυτή τη διάθεση θα πορευτούμε σήμερα. Ό,τι θα επιβιώσουμε, όλα θα πάνε καλά. Πάμε να μιλήσουμε για ωραία πράγματα, γιατί κάθε καλοκαίρι, κάθε τέτοια περίοδο, έτσι καθόμαστε λιγάκι και αναρωτιόμαστε. Καλέ, ποιοι μας συζητάνε, ποιοι είναι οι ωραίοι δημοφιλείς προορισμοί αυτής της χώρας που γίνονται θέμα συζήτηση σε μεγάλα τηλεοπτικά, μέσα σε μεγάλα διεθνή περιοδικά. Τώρα λοιπόν την τιμητική τους είχαν η Νάξος και η Ηρακλία που προβλήθηκαν σε νέο επεισόδιο ταξιδιωτικής εκπομπής στη Γαλλία και μάλιστα σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Δεν σας μεταφέρω τον τίτλο της εκπομπής γιατί είναι στα γαλλικά και κάπως, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το μεταφέρω. Στο επεισόδιο λοιπόν αυτό με τίτλο «Οι Κυκλάδες, η υπνοή των νησιών», η παραγωγή ταξίδεψε όντως στις Κυκλάδες και αναζήτησε τον τρόπο με τον οποίο διατηρείται η μοναδικότητά τους πέρα από την υψηλή τουριστική περίοδο. Εκεί λοιπόν συγκεκριμένα βρέθηκαν στην Ηρακλία και την χαρακτήρισαν ως έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλά διαφορετικά, ένας αυθεντικός και ανεπιτίδευτος προορισμός που αντιστέκεται στους γρήγορους ρυθμούς του σύγχρονου τουρισμού και ένας τόπος, όπως είπαμε, που ο χρόνος κυλά διαφορετικά. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω πάει στην Ηρακλία, έχω πάει στη Δονούσα, έχω πάει στο Κουφονήσι. Το Κουφονήσι δυστυχώς όταν είχα πάει το είχα δει να βουλιάζει από τον πολύ κόσμο. Η Δονούσα φαίνεται έτσι λίγο πιο άγρια ομορφιάς νησί, αλλά και η Ηρακλία φαίνεται έτσι από τις διάφορες εικόνες που έχουμε κάθε καλοκαίρι από διάφορους γνωστούς και φίλους που την επισκέπτονται, ότι είναι πραγματικά σαν να πηγαίνεις στο χωριό σου. Φαίνεται πραγματικά ότι είναι ανέγγιχτη και μακάρι να παραμείνει έτσι και στο βάθος του χρόνου. Αναδεικνύεται λοιπόν εκεί η ηρεμία, ενώ το φυσικό περιβάλλον δίνει την αίσθηση της απομόνωσης. Αν λοιπόν είστε σε φάση για τέτοιου είδους διακοπές, μπορείτε να το διερευνήσετε λίγο παραπάνω. Ορίστε, το λένε και οι φίλοι μας οι Γάλλοι που τις έκαναν ολόκληρο αφιέρωμα. Σε λίγο Τερέζα, Fly Me to the Moon, αμέσως τώρα Σλιμάν και Μονομούρ.

0: Beautiful Me στον Easy 97,2. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι ωραία νέα διαβάζω. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα στάθμευσης που έχουν κατασκευαστεί ποτέ στη χώρα μας έρχεται στην Αττική, όπου θα δημιουργηθεί ένα νέο υπερσύγχρονο πολυόροφο πάρκινγκ που θα αλλάξει τα δεδομένα στη στάθμευση. Ήλπιζα ότι θα ήταν κάπου έτσι πιο κεντρικά, να σας πω την αλήθεια. Στο αεροδρόμιο θα γίνει το συγκεκριμένο έργο. Εντάξει, καλοδεχούμενο και εκεί, καθώς και η κίνηση στο αεροδρόμιο είναι τεράστια και πέρα από τους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας, πολλές φορές και εμείς κάνουμε τα ταξιδάκια μας, θέλουμε έτσι να έχουμε, ρε παιδί μου, επιλογές. Έτσι λοιπόν, καθώς η αυξανόμενη επιβατική κίνηση δημιουργεί συνέχεια όλο και μεγαλύτερες ανάγκες, έρχεται αυτή η κατασκευή ενός νέου στεγασμένου χώρου στάθμευσης, ο οποίος όταν ολοκληρωθεί θα αποτελεί το μεγαλύτερο πάρκινγκ της Αθήνας. Είναι ήδη σε εξέλιξη. Η συνολική του έκταση είναι 98.600 τετραγωνικά μέτρα και η μέγιστη χωρητικότητα των οχημάτων 3.365 οχήματα. Εκεί λοιπόν θα υπάρχει δυνατότητα και για βραχυχρόνια στάθμευση, αλλά και για πιο μακροπρόθεσμη. Βεβαίως θα φιλοξενηθούν εκεί και αποκλειστικά εταιρείες leasing, και αυτές κάπου πρέπει να πάνε, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο ούτως ή άλλως στη λειτουργία του αεροδρομίου, ενώ εκεί θα υπάρχουν και γραφεία αλλά και εγκαταστάσεις πληχυσήματος οχημάτων, όπως διαβάζουμε, και έτσι λοιπόν ωραίες επιπλέον υπηρεσίες θα προσφέρονται στους χρήστες που επιθυμούν να συνδυάσουν τη στάθμευσή τους με διάφορα άλλα πράγματα. Όσον αφορά την τοποθεσία, θα κατασκευαστεί στη θέση των υφιστάμενων χώρων βραχίας στάθμευσης και έτσι βεβαίως θα βελτιώσουν την πρόσβαση των επιβατών προς και από τον αεροσταθμό και έτσι φυσικά θα ενισχυθεί η λειτουργικότητα του αεροδρομίου. Είπαμε, αυτά τα έργα όπου και να γίνονται είναι καλοδεχούμενα. Άντε, τώρα έτσι που το μάθανε και έχουν το know-how, να φτιάξουμε κάτι παρόμοιο και κάπου αλλού, έτσι σε κάποια πιο κεντρική περιοχή της πόλης. Σίγουρα τη χρειαζόμαστε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολλάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Επιμένεις.
12: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
12: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλεις.
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
1: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
13: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
8: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρηλυκό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.

από την πρώτη βουτιά μέχρι το τελευταίο τραγούδι. Καλοκαίρι με Easy 97,2.

0: seems to be the hardest word, Blue και Elton John στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί. Πριν από όλα αυτά όμως, πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι τελικά επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα master στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Master ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
10: κόκκιπε,
8: κομπάνιο,
11: Team Colleague,
12: Παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
14: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
15: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Αυξημένη προσοχή των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρίτων και τη Κλητορία στην Αχαΐα λόγω μια συνεχιζόμενη μικροσεισμική δραστηριότητα που εκδηλώνεται τα τελευταία 2-24 ώρα από τη νύχτα μέχρι και σήμερα το πρωί. Έχουν σημειωθεί 19 ασθενείς δονήσεις, με τις μεγαλύτερες από αυτές να αγγίζουν τα 2 Ρίχτερ. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας βρέθηκε στο σημείο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ο οποίος και ανακοίνωσε ότι χορηγείται βοήθημα 3.000 ευρώ σε 7 νοικοκυριά. Επιπλέον είπε ότι ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων. Κριτική άσκησε ο Παύλος Ασλανίδης στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για την καθυστερημένη προσέλευσή της, όπως είπε, στη δίκη για τα Τέμπη, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της διαδικασίας. Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα οργισμένος, υποστηρίζοντας ότι η πολύωρη καθυστέρηση προσβάλλει τους συγγενείς των θυμάτων. Συνεχίζει τις κινητοποιήσεις η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Στάση εργασίας μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι και 24ωρη απεργία στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Παράλληλα, προγραμματίζεται συγκέντρωση σε μισή ώρα έξω από τη Βουλή.
9: Easy Sports.
0: Με νίκη ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 4-0 απέναντι στην Ολλανδική Helmond Sport. Η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών με ομοσπονδιακό τεχνικό τον Βασίλη Σπανούλη παίζει με τη Ρουμανία στις 7 το απόγευμα στην Οραντέα για την 5η αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο των προκριματικών της Ευρώπης για το παγκόσμιο κύπελο.
9: Easy Weather.
0: Γενικά έθερος ο καιρός στην Αττική, λίγες προσκαιρές νεφώσεις αναμένονται από τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 12 και 5 είναι η ώρα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Ωραία, ζεστή, καλοκαιρινή ημέρα. Με τη σελήνη, σου λέει σήμερα, να είναι όλη η μέρα στον υδροχό, σε μια θέση που μας επιτρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στους στόχους μας και επιθαρχημένοι. Ορίστε, αυτά συμβαίνουν. Θα σας πω λίγα πραγματάκια παραπάνω σε λίγο. Προς το παρόν, εδώ είναι η Share με το Strong Enough.

Λούνα είναι η Μπελίντα Καρλάιλ εδώ στον Easy 97,2 και τι ωραίο φεγγάρι ήταν αυτό και χθες, έτσι στον απόϊχο της Παντσελίνου, πάρα πολύ μας άρεσε, το απολαύσαμε ωραιότατα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 και μιας και μιλάμε για φεγγάρια και τέτοια, να σας πω ότι η Σελήνη θα βρίσκεται στον υδροχό μέχρι το τέλος της ημέρας. Αυτό λοιπόν μας κάνει πιο συγκεντρωμένους στους στόχους μας και πιο πειθαρχημένους. Σήμερα θέματα σχέσεων και συνεργασιών μπορούμε να τα διαχειριστούμε καλύτερα και πιθανώς να λύσουμε και κάποια από αυτά. Απαιτητική ημέρα σήμερα θα έχουν τα σταθερά ζώδια, δηλαδή οι Ταύροι, Λέοντες, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι. Και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που διαβάζω είναι ότι σήμερα μπορεί να δούμε τις βαθύτερες επιθυμίες μας να συγκρούονται με τις ανασφάλειες και τις φοβίες μας. Δηλαδή μπορεί έτσι να έχουμε μια μεγάλη επιθυμία ενδεχομένως το να κάνουμε κάτι, να προχωρήσουμε σε κάποια κίνηση και να φοβόμαστε να το κάνουμε. Σήμερα όμως μπορεί και να είναι αυτή η μέρα που αυτή η σύγκρουση να είναι αποδοτική. Επηρεάζονται οι γεννημένοι στο πρώτο πενθήμερο του Ταύρου, του Λέοντα, του Σκορπιού και του Υδροχόου. Αυτά λοιπόν τα αστρολογικά της ημέρας. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας, Teddy Swim σε λίγο. Αμέσως τώρα αυτή είναι η Frey και το How to Save a Life εδώ στον Easy.

0: 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, ο Easy σας περιμένει στο Athens Metro Mall για ένα ξεχωριστό Football Arcade Experience. Εκεί λοιπόν θα παίξετε σε αυθεντικά ρετρό ποδοσφαιρικά games, θα δοκιμάσετε το σκορ σας και θα μπείτε στο παιχνίδι. Η επιτυχία είναι να βρίσκουμε λόγους να πανηγυρίζουμε κάθε μέρα και από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, το Σάββατο ο Βασίλης Κουμεντάκος θα αναλάβει τα decks, θα παίξει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και εμείς εννοείται πως θα είμαστε εκεί. Σε λίγο Leanne Rimes, Can Fight the Moonlight, τώρα Alex Warren, Ordinary, στον Easy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: πόσο το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Εδώ στον Easy 97,2 το απολαμβάνουμε παρέα. Είναι το μεσημεράκι της 5ης 2 Ιουλίου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και την 3η 21 Ιουλίου κάτι πολύ μεγάλο θα συμβεί, καθώς για τρίτη συνεχή χρονιά θα συναντηθούμε στο αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τότε λοιπόν την 3η 21 Ιουλίου ο Αντένα θα μας ενώσει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού και εκεί θα απολαύσουμε τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου σε αυτό το μοναδικό αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς ο Θάνος Κιούσης, η είσοδος θα είναι ελεύθερη με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι ειδικά στα καρδιολογικά θέματα τα τσεκάρω κάθε χρόνο. Είναι μία
3: από 25 χρονών, έτσι όπως 27 δηλαδή, από 25 χρονών σου πω γιατρός, ναι. Επειδή είσαι και αθλητής κιόλας,
2: Επειδή τα θυμάσαι λίγο αχταρμά στο μυαλό, ναι, σου, στην, όχι τελευταία, στην προτελευταία εξέταση που έκανα.
3: Εκτέλεση, καλά πήγες να το πεις.
2: Μου είχε πει, ναι, ότι είσαι σαν 25χρονος αθλητής.
3: Στην έτσι τελευταία τι έγινε?
2: Άλλαξα λίγο τα πράγματα.
3: Είσαι σαν 70χρονος αθλητής από αυτούς όμως που κάνουν το μαραθώνιο.
2: Αθλητής.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δελογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
9: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
8: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
9: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
10: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
13: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
14: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
13: Και μπορούμε να παίζουμε παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Plus, plus, plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
21: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρηλυκό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.

0: Λάβεις και Sing στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι 5ης 2 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Και σήμερα θα σας κάνω το τραπέζι και θα πάμε να φάμε ασιατικό συγκλονιστικό φαγητό. Σε λιγάκι θα σας πω πώς θα διεκδικήσετε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για μοναδικό ασιατικό εστιατόριο. Οπότε μείνετε στην παρέα μου. Μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα. Που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
7: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνω και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια.

0: πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασε σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες: πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου στην ανάγκη αυστηρότερης αντιμετώπισης της πολιτικής βίας στις εξελίξεις γύρω από τη φωνική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια της Αφροδίτης Νες τώρα για το θάνατο της μητέρας της, ενώ ενημέρωσε ότι η ίδια θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου καθώς φέρει εκτεταμένα εγκάβματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της αναμένεται να λάβει εξιτήριο αύριο. Συγκέντρωση έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Υποκράτειος στις 7 το απόγευμα προγραμματίζει η Νέα Δημοκρατία στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της. Στην κήρυξη 24 ώρες απεργίας στα πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά αύριο η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών. Στο μετρό και απόψε οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν λόγω έργων 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η Πρεσβεία και το Προξενικό Τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, το Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα θα είναι κλειστά αύριο λόγω Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Αργίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ απευθύνεται ο Ιράν, προειδοποιώντας για ισχυρά αντίπεινα σε περίπτωση οποιασδήποτε στρατιωτικής ενέργειας, ενώ παράλληλα εντείνεται η ένταση στην ευρύτερη περιοχή και προετοιμάζονται οι τελετές για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Χαμενέη.
6: Sports.
7: Η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών με Ομοσπονδιακό Τεχνικό τον Βασίλη Σπανούλη παίζει με τη Ρουμανία στις 7 το απόγευμα στην Ορανδέα για την 5η αγωνιστική στον δεύτερο ομίλο των προκριματικών της Ευρώπης για το παγκόσμιο κύπελο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν με 2-0 τη Βοσνία και πέρασαν στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Η Ισπανία αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Αυστρία στο Λος Άντζελες.
6: Easy weather.
7: Γενικά έθυρος ο καιρός στην Αττική. Λίγες προσκαιρές νεφώσεις αναμένονται από τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότιες διευθύνσεις που θα κυμαίνονται μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλημέρα σε όλους, εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου, το λες ότι βρισκόμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού. Φαντάζομαι ότι πολλοί φεύγετε σιγά σιγά για τις καλοκαιρινές σας διακοπές και αν όντως είναι αυτό το case, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας πάρετε μαζί σας όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Εκεί ακούτε ολοζώντανα τον Easy 97,2 και βέβαια στο Soundis βρίσκεται φανταστικό περιεχόμενο το οποίο θα σας κάνει καταπληκτική παρέα και στις διακοπές σας. Μοναδικά podcast από τους πολύ αξιόλογους συνεργάτες μας εδώ στο Soundis και βεβαίως online web radio τα οποία σίγουρα θα σας ενθουσιάσουν. Μπείτε, κάντε τη βόλτα σας και θα με θυμηθείτε. Foreigner τώρα στον Easy.

Please Forgive Me στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φύγαμε για Wagga Mama, γιατί στα Wagga Mama Food is Life και εμείς το καταλαβαίνουμε κατευθείαν από το νέο τους καλοκαιρινό μενού. Το αγαπημένο Πανασιατικό Εστιατόριο της Αθήνας παρουσιάζει ένα νέο μενού, λοιπόν, γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν από τα νέα Oshi Sushi, μία νέα πρόταση sushi εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi και το απολαυστικό coconut curry udon μέχρι τη δροσερή Thai salad κοτόπουλου. Κάθε πιάτο είναι ένας ακόμη λόγος να βρεθούμε στο Wagga Mama στο Μοναστηράκι για lunch, after work, date night ή έξοδο με την παρέα. Και αν θέλετε ακόμα περισσότερους λόγους να πάτε, σας θυμίζω το All You Can Eat Sushi από 15,90 και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90. Μία δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ σας έχω αμέσως τώρα. Στείλτε μου τα μήνυματά σας γράφοντας Wagga Mama στο Viber του Easy το 6981-972-972. Ο τυχερός ενημερώνεται με προσωπικό μήνυμα. Όπως είπαμε, μία δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ για τα Wagga Mama. Καλή σας επιτυχία και καλή όρεξη. Έρχεται ο Νταμιάνο Ντάβιτ με τον Next Summer, σε λίγο No Doubt και Don't Speak. Τώρα είναι Maroon 5 και αυτό είναι το This Love.

Ζή 97,2. Μαζί σου όλο το καλοκαίρι.

στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να, για αυτά ζούμε. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αυτή την περίοδο πραγματοποιεί την ευρωπαϊκή του περιοδία. Στη συνέχεια θα βρεθεί και στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία. Ωστόσο, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου βρέθηκε στη Σεβίλη, μία ημέρα μετά την εμφάνισή του στο φεστιβάλ Live is Live στην Αμβέρσα. Στη Σεβίλη λοιπόν που βρέθηκε, πλησίασε έναν μουσικό του δρόμου, ο οποίος εκείνη την ώρα με την κιθάρα του έπαιζε το Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς. Πήγε λοιπόν ο Ρόμπι Γουίλιαμς και τραγούδησε ξαφνικά δίπλα στο μουσικό του δρόμου το τόσο δημοφιλές και τόσο αγαπημένο του τραγούδι, το Angels, και όπως καταλαβαίνετε έγινε πραγματικά ένας χαμός. Εμφανίστηκε ντυμένος στα μαύρα και φορώντας καπέλο ο πολύ αγαπημένος τραγουδιστής και βεβαίως χάρισε μοναδικές στιγμές σε όλους όσοι βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή στην πλατεία, αλλά και σε εμάς που είχαμε την ευκαιρία να δούμε τα αποσπάσματα αυτά online. Υπέροχα πράγματα, πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο το να ζούμε έτσι αυτές τις τόσο ιδιαίτερες στιγμές, έστω και από μακριά, έστω και απλά βλέποντας αυτά τα βιντεάκια. Έτσι, Run Bad Habits για τη συνέχεια εδώ στον Easy.

0: Breakfast in America, Super Trump, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της 5ης, 2 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Σήμερα το πρωί η Ρούλα, η αγαπημένη ακροάτρια, ήταν συντονισμένη στο Easy Breakfast εδώ στον Easy 97,2 και πάρα πολύ καλά έκανε, γιατί έτσι κατάφερε να δει την ασφάλεια του αυτοκινήτου της να πληρώνεται από εμάς μέσα από το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, καθώς ο Easy 97,2 ξέρετε ότι πληρώνει τους λογαριασμούς σας με τον μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills και κάνει ακριβώς αυτό που υπόσχεται. Εσείς μπαίνετε στο soundist.gr / Easy 97,2 και συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Η Μαρία και ο Στάθης ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών καθημερινά. Ακριβώς αυτό έγινε και σήμερα το πρωί με τη Ρούλα να είναι συντονισμένη, να ακούει το όνομά της και στη συνέχεια να καλεί να βγαίνει στον αέρα και έτσι να βλέπει την ασφάλεια του αυτοκινήτου της να πληρώνεται από εμάς. 130 ευρώ ήταν αυτά που πληρώσαμε για τη Ρούλα, η οποία τώρα θα χρειαστεί αυτά τα χρήματα να τα διοχετεύσει κάπου αλλού. Ελπίζουμε σε κάτι που θα της προσφέρει χαρά. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bill σας έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.600 ευρώ. Μην χάσετε την ευκαιρία. Μπείτε στο soundist.gr /easy972 και καλή επιτυχία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα σχόλια.
2: DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία DeGeneres.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
5: Κι εγώ εκεί μπήκα.
4: Κι εγώ.
3: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλεια. Απλή.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajet.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Oh, φτάσαμε!
7: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
12: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
11: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
12: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
11: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
13: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.

0: Sting και Sober στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πολύ αγαπημένοι μας Pink. Είναι το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, καθώς εγώ κάπου εδώ σας αφήνω. Λίγα λεπτά και πριν από τις 2 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 5 και δεν τη χάνουμε. Και αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος έρχεται και μας κρατάει συντροφιά από τις 5 έως τις 9 το βράδυ. Αύριο, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, γλυκιά Παρασκευούλα. Έτσι, με ωραία παρασκευιάτικη και καλοκαιρινή διάθεση, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 10. Αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Από μένα, πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. I want to break free. I want to Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις

0: τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
6: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
5: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
7: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα αφρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
8: τι μπάνιο.
7: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
11: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πήρα κατά τη αντιπολίτευση εξαπολύει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη με φόντο τι εμπριστικέ επιθέσει στη Θεσσαλονίκη που είχαν ω αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή τη μια γυναίκα. Ο Υπουργό Υγεία Αδωνή Γεωργιάδη εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια τη Αφροδίτη Νέστορα για το θάνατο τη μητέρα τη, ενώ ενημέρωσε ότι η ίδια θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου καθώ φέρει εκτεταμένα εγκάβματα στα άκρα. Ο πατέρα τη αναμένεται αύριο να λάβει εξιτήριο. Στη δίκη για τα Τέμπη, σφοδρή κριτική άσκησε ο Παύλος Ασλανίδης στη ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία καθυστέρησε και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της διαδικασίας. Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα οργισμένος, υποστηρίζοντας ότι η πολύωρη καθυστέρηση προσβάλλει τους συγγενείς των θυμάτων. Στην κήρυξη 24 ώρες απεργίας στα πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας, προχωρά αύριο η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών. Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 0,39% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Μήνυμα προς το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθινε το Ιράν, προειδοποιώντας για ισχυρά αντίπεινα σε περίπτωση οποιασδήποτε στρατιωτικής ενέργειας, ενώ παράλληλα εντείνεται η ένταση στην ευρύτερη περιοχή και προετοιμάζονται οι τελετές για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Χαμενέη.
11: Easy Sports.
12: Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε και ιτήθηκε με 3-0 σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς με αποτέλεσμα να αποχαιρετήσει το Wimbledon. Η Ισπανία αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Αυστρία στο Λος Άντζελες για τη φάση των 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Η εθνική μπάσκετ ανδρών με ομοσπονδιακό τεχνικό τον Βασίλη Σπανούλη παίζει με τη Ρουμανία στις 7 το απόγευμα στην Οραντέα για την 5η αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο των προκριματικών της Ευρώπης για το παγκόσμιο κύπελο.
11: Easy weather.
12: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται από τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότιες διευθύνσεις που θα κυμαίνονται μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
11: 5 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Καλώς σας μεσημέρι, είναι 5η 2 Ιουλίου και είμαστε εδώ στο Νίζι 97,2 που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, ήρθα, θα μείνω μέχρι και τις 5 στην παρέα σας, μαζί θα περάσουμε και το σημερινό μεσημέρι. Σας στέλνω εδώ λοιπόν γιατί έχουμε πολλά και ωραία πράγματα ετοιμάσει για σας. Και σήμερα υπενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας, στο Viber του Easy μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα 6981972 972 στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Έτσι, με Michael Jackson ξεκινάμε σήμερα και Smooth Criminal. Να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Όπου και αν είστε με ένα κλικ, μπορείτε να είστε εδώ στο Easy 97,2.

Robbie Williams και Angels. Εδώ στον Easy 90,2. Η Ρούλα σήμερα το πρωί ήταν η τυχερή του Pay Your Bills Easy με τον Easy. Συγχαρητήρια, Ρούλα μου. Η Ρούλα, λοιπόν, να ξέρετε, ήταν συντονισμένη εδώ στον Easy. Κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, αφού άκουσε το όνομά της στον αέρα. Βγήκε στον αέρα και το Pay Your Bills της πλήρωσε την ασφάλεια αυτοκινήτου της αξίας 130 ευρώ. Καταλάβατε πόσο απλά και πόσο ωραία είναι τα πράγματα. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bills έχει πληρώσει πάρα πολλούς δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.600 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, μπείτε στο soundease.gr / easy972 για να δηλώσετε και εσείς συμμετοχή, να είστε συντονισμένοι στο Easy Breakfast και στον Easy. Καθημερινά μπορεί να ακούσετε το όνομά σας στον αέρα και να είστε εσείς ο επόμενος τυχερός ή η επόμενη τυχερή που ο μεγάλος μας διαγωνισμός στο Pay Your Bills Easy με τον Easy θα πληρώσει το δικό σας λογαριασμό.

Sweet Dreams και Eurythmics εδώ στο Νίζι 97,2. Λοιπόν, και διαβάζω για ένα, για μια περιοχή, για μια πόλη θα τη λέγαμε, η οποία έχει φτιαχτεί πριν από αρκετά χρόνια για ανθρώπους άνω των 55 ετών. Η καθημερινότητα είναι τελείως διαφορετική. Δεν μοιάζει με καμία άλλη πόλη στις ΗΠΑ, γιατί εκεί βρίσκεται. Ίσως και με καμία άλλη στον κόσμο δεν μοιάζει αυτή η πόλη. Είναι το The Villages, βρίσκεται στην κεντρική Φλόριντα και έχει σχεδόν 4 φορές την έκταση της Αθήνας και πληθυσμό περίπου όσο η Λάρισα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εκεί ζουν άνθρωποι μόνο άνω των 55 ετών. Κύριο όχημα μετακίνησης των κατοίκων σε αυτήν την πόλη, σε αυτήν την κοινότητα, είναι τα golf carts. Γιατί δεν χρειάζονται κάτι πιο γρήγορο, δεν χρειάζονται κάτι πιο εντυπωσιακό? Με αυτά τα golf carts πηγαίνουν στις τράπεζες, πηγαίνουν τις βόλτες τους, στο νοσοκομείο, στα εστιατόρια και φυσικά στα γήπεδα golf. Δεν είναι ούτε τουριστικό θέρετρο, δεν είναι ούτε ακριβώς πόλη με την κλασική έννοια. Βασικά το The Villages εκεί στη Φλόριντα είναι ένας τεράστιος ιδιωτικός μικρό κόσμος θα λέγαμε, για ανθρώπους άνω των 55 ετών. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν εκεί, αλλά αποτελούν μικρότερης ηλικίας εννοώ, αλλά αποτελούν μόλις το 0,7% των κατοίκων, είναι κάτω των 18 ετών, ενώ υπάρχουν και άλλοι που είναι άνω των 65 ετών. Ο μέσος όρος όμως, και οι περισσότεροι είναι εκεί, είναι άνω των 55 ετών. Είναι ένα ολόκληρο σκηνικό φτιαγμένο εκεί, γήπεδα γκολφ, πισίνες, κέντρα αναψυχής, ωραίο ακούγεται πλάκα-πλάκα, καταστήματα, τράπεζες, εστιατόρια, θεματικές πλατείες και όλα αυτά έτσι θυμίζουν μια πιο αθώα εποχή. Η ζωή εκεί στο The Villages μοιάζει με ένα θεματικό πάρκο, βασικά για την τρίτη ηλικία, έτσι το έχουν χαρακτηρίσει. Τώρα θέλω να σας πω ότι κοστίζει βέβαια το να μείνεις εκεί. Το The Villages έχει κανόνες που δέχονται κριτική πολύ συχνά. Ας πούμε, δεν επιτρέπεται η μόνιμη διαμονή ατόμων κάτω των 19 ετών στην περιοχή. Δηλαδή τα παιδιά και τα εγγόνια μπορούν να επισκέπτονται τους συγγενείς που ζουν εκεί, αλλά όχι παραπάνω από 30 ημέρες το χρόνο. Ο περιορισμός αυτός δεν είναι μια έτσι παράξενη λεπτομέρεια του κανονισμού, είναι μέρος του προϊόντος, γιατί θέλουν να διατηρήσουν τον επίσημο χαρακτήρα της κοινότητας, να είναι άνω των 55 ετών όσοι ζουν εκεί στο The Villages και θέλουν να

0: Pretty Woman, Roy Orbison. Και ετοιμαζόμαστε, ετοιμαζόμαστε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, για το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τρίτη 21 Ιουλίου, αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος, να ξέρετε, είναι ελεύθερη για όλους. Σας περιμένουμε εκεί και όλο αυτό συμβαίνει φυσικά με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5 κάνω ένα μικρό break. Μείνετε εδώ, επιστρέφω με Phil Collins.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Αυτά τα ταλέντα που ένα-ένα
3: ξέρουν. Ναι, φίλε, ξέρω να παίζω σκάκι. Όχι, ξέρω να παίζω σκάκι.
2: Α.
3: Ότι το αλογάκι πηγαίνει δύο τετράγωνα πάνω και ένα δεξιά και ένα αριστερά. Ξέρω να παίζω σκάκι.
2: Με ποιον παίζει σκάκι?
3: Με τον εαυτό μου. Τι σε νοιάζει εσένα?
2: Παίζω ποιος νικάει. Ποιος κερδίζει?
3: Ο άσπρος. Λοιπόν, κατάλαβα την αμφισβήτηση.
2: Πάντα με το φως, Στάθης. Ο άσπρος, ο λευκός.
3: Δεν κατάλαβα την αμφισβήτηση.
2: Δεν έκανα αμφισβήτηση. Ρώτησα με ποιον έχεις παίξει. Απλά. Και μου είπες με τον εαυτό σου. Και καλύφθηκα από αυτή την απάντηση. Και εγώ ξέρω τι έχω κάνει με τον εαυτό μου.
3: Ελά, εντάξει.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτόνα?
10: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
9: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πει στο κοινό σου?
11: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
12: τι μπάνιο.
11: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
15: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
14: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
15: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
16: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
17: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
16: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
17: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
16: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
17: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
18: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: The light in our soul, Έλενα Παπαρίζου. Είμαστε λίγο πριν από τις 3 στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα στην Αφροδίτη, καλησπέρα στο Μανώλη αλλά και στον Κωνσταντίνο που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. 6981-972-972, ο αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Πάμε στα νέα των 3 τώρα για να μάθουμε τι συμβαίνει και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Easy.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι, λοιπόν, τι

0: Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
1: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας, αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά την τριπλή εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κάνοντας λόγο για μια τραγωδία που, όπως είπε, σημάδεψε την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας. Στο σημείο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι χορηγείται βοήθημα 3.000 ευρώ σε 7 νοικοκυριά. Επιπλέον είπε ότι ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων. Στην κήρυξη 24 ώρες απεργίας στα πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά αύριο η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών. Στο μετρό και απόψε οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν λόγω έργων 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η Πρεσβεία και το Προξενικό Τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, το Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα θα είναι κλειστά αύριο λόγω Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Αργίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές σημειώνουν πρόοδο όσον αφορά τα πιθανά όρια στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Βρετανός σταρ Ρόμπι Ουίλιαμς, τραγουδώντας αυθόρμητα με έναν μουσικό του δρόμου το τραγούδι Angels στη Σεβίλη, χάρισε όμορφες στιγμές στους θαυμαστές του, με αυτό το στιγμιότυπο να γίνεται viral στα social media.
14: Easy Sports.
13: Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε και ιτήθηκε με 3-0 σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς με αποτέλεσμα να αποχαιρετήσει το Wimbledon. Η εθνική μπάσκετ ανδρών με ομοσπονδιακό τεχνικό τον Βασίλη Σπανούλη παίζει με τη Ρουμανία στις 7 το απόγευμα στην Οραντέα για την 5η αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο των προκριματικών της Ευρώπης για το παγκόσμιο κύπελο. Η Ισπανία αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Αυστρία στο Λος Άντζελες για τη φάση των 32 του παγκοσμίου κυπέλου.
14: Easy weather.
13: Γενικά έθρωσε ο καιρός στην Αττική. Λίγες προσκαιρές νεφώσεις αναμένονται από τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά, νότιες διευθύνσεις που θα κυμαίνονται μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν αφού ενημερωθήκαμε. Καλό σας μεσημέρι, είναι 5η, είναι 2 Ιουλίου σήμερα. Εδώ είμαστε στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στον Easy 97,2, Μαρία Φραγκάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5 όπως κάνουμε καθημερινά. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από τη Σαντορίνη. Τι ωραία και τι θα έδινε να ήμουν εκεί τώρα. Αλλά δεν είμαι. Είμαστε εδώ στον Easy 97,2. Καλά περνάμε κι εμείς και χαίρομαι πολύ γιατί μου στέλνετε τα μηνύματά σας από όπου κι αν είστε. Μέσα από το soundis.gr και το Soundis App μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας και τώρα που είναι καλοκαίρι και παίρνετε τους δρόμους, παίρνετε τα νησιά, παίρνετε τα βουνά, δεν ξέρω τέλος πάντων. Συνεχίζουμε και κάνουμε παρέα. 69-81-972-972, αριθμός του Viber του Easy. Καλησπέρα στο Σπύρο, καλησπέρα στον Νίκο αλλά και στην ώρα που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram

Μεσημέρι Πέμπτης στον Ίζιο 97,2 και η σημερινή Πέμπτη, να ξέρετε, είναι μία από τις πιο θετικές μέρες της εβδομάδας, γιατί υπάρχουν έτσι πλανητικές κινήσεις οι οποίες μας επιτρέπουν να έχουμε καλή ενέργεια, επιτρέπουν στην ενέργεια να ρέει ανεμπόδιστα, γιατί έχει θετικές όψεις επιτέλους. Γενικά, να ξέρετε, είναι μία μέρα την οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε σε θέματα σχέσεων, είτε προσωπικών είτε επαγγελματικών, σε θέματα που αφορούν τα παιδιά. Είναι μία καλή μέρα επίσης για να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, με την εμφάνισή μας, γενικότερα με θέματα ομορφιάς. Επίσης, είναι μία καλή μέρα για θέματα που έχουν να κάνουν με επικοινωνία, με σπουδές, με έρευνα. Μια χαρά. Τώρα, από το απόγευμα και μετά, επίσης, είναι ιδανική η στιγμή για να εκφράσουμε και τα αισθήματά μας, τα συναισθήματά μας σε κάποιον.

2 Ιουλίου είναι το καλοκαίρι, έχει ξεκινήσει εδώ στο Νίζι 97,2 για τα καλά. Και σας κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ακόμα ένας λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο Andros King της Golden Star Ferries, το οποίο αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια πολύ ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και με ταχύτητα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα και όλα στην επόμενη απόδρασή σας με Golden Star Ferries. Έχω δωρεάν εισιτήρια για εσάς με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλετε εσείς. Στο Viber ο διαγωνισμός γράφετε Golden, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 6981-972-972. Benson Boone ακούμε και Beautiful Things εδώ στον Easy.

0: Α, αυτή είναι η Μαντόνα και Frozen. Καλώς σας μεσημέρι, Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Και σας έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο τώρα, μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Taekwondo. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo, κορυφαίοι Έλληνες σεφ και διεθνείς, live cooking, wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα είναι εκεί σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία 4 Οκτωβρίου και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας για το Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια θα βρείτε φυσικά στο more.com. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο break. Μείνετε εδώ. Επιστρέφω με Bonnie Tyler και άλλα πολλά εδώ στον Easy.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
8: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
9: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
10: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
11: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
10: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
10: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε κιόλας.
10: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
12: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει. Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με Μεγάλο Χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Είμαστε λίγο πριν από τις 4. Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιόφωνά σας μέχρι και τις 5 και ετοιμαστείτε για κάτι πάρα πολύ ωραίο τώρα, γιατί σαλπάρουμε. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο Let's Meet On Board την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα. Σαλπάρουμε για ένα πολύ ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θέα όλη την Αθηνακή Ριβιέρα. Η παραγωγή του Easy 97,2, όλοι εμείς αναλαμβάνουμε τα decks σε ένα μοναδικό Sunset Disco DJ Set. Αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία με τον Easy, μπείτε στο soundease.gr, δηλώστε συμμετοχή και διεκδικήστε διπλή πρόσκληση με finger food και τα ποτά κερασμένα από εμάς. Let's meet on board λοιπόν με τον Easy. Σας περιμένουμε να σαλπάρουμε παρέα και να περάσουμε υπέροχα. Πάμε στα νέα των 4 τώρα, γιατί συμβαίνουν πολλά γύρω μας και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε να ενημερωθούμε σε τίτλους λοιπόν και επιστρέφω σε λίγα λεπτάκια με Michael Jackson και άλλα πολλά σας έχω, οπότε μείνετε εδώ.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη στη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις.

0: Σε στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Easy News.
3: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των διοκτικών αρχών για τον εντοπισμό των προσώπων που συνδέονται με τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν εχθές τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και είχαν και σαν τραγικό απολογισμό τον θάνατο της 72χρονης μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και άλλων δύο ατόμων. Τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, την ενίσχυση των κινήτρων για αύξηση της απασχόλησης και τη συνετή αξιοποίηση του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου αναδεικνύει ως βασικές προτεραιότητες το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή στην τριμηνιαία έκθεσή του για την ελληνική οικονομία. Παράλληλα, αναθεωρεί οριακά προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2026, εκτιμώντας ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,9%. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν εμπρισμούς, εκρήξεις, εκβιασμούς, απόπειρες ανθρωποκτονίας, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη βία, εξάρθρωση ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο μάλιστα της επιχείρησης σε διάφορες περιοχές της Αττικής, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 4 αλλοδαποί, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στο δικογραφείο που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα ξεκινάει και η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφών νηπιακού σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Να σημειωθεί ότι η φιλοξενία των βρεφών και των νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 23:49 το βράδυ. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Η Ελλάδα εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 233,9 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Εξυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της νέας εκταμίευσης συνολικού ύψους 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που ανακοίνωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
2: Easy Sports.
3: Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα την Καμίλα Ρακίμοβα για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon.
2: Easy weather.
3: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 και 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 7,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Easy 97,2 επιστρέψαμε λοιπόν, μεσημέρι 5η 2 Ιουλίου σήμερα. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Τα φιλιά μου σε εσάς που μου στέλνετε τα μήνυματά σας από τη Θάσο. Και η Θάσος λοιπόν είναι συντονισμένη εδώ στον Easy 97,2. Καλησπέρα στην Έλενα και στον Πέτρο, αλλά και στον Ηλία που επικοινώνησαν μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, όπου κι αν είστε. Μπορείτε με ένα κλικ να είστε εδώ συντονισμένοι στην παρέα του Easy 97,2. 6981-972-972, ο ρυθμός του Viber του Easy. Γεια σου Μίνα, καλησπέρα και σε σένα Άντζελα. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας φυσικά και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram.

Maxi Priest και Wild World, και αυτός ο κόσμος γίνεται πιο άγριος όταν πιάνουν οι ζέστες και όταν ανεβαίνει ο υδράργυρος. Διανύουμε αυτήν την εποχή, είναι καλοκαίρι άλλωστε, έχουν πιάσει ζέστες, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Γι' αυτό λοιπόν τώρα σας έχω το απόλυτο δώρο για να δροσιστείτε. Θα πάμε όλοι στο Waterfun Water Park, το οποίο βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Είναι ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού και πηγαίνεις πανεύκολα. Θα κάνετε ατελείωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία στις νεροτσουλήθρες και θα χαλαρώσετε κιόλας αν θέλετε κάτω από τις ομπρέλες εκεί στις ξαπλώστρες. Το τέλειο καλοκαίρι είναι εδώ, είναι δίπλα μας. Μπείτε στο waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα και εγώ τώρα έχω για εσάς ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Στο Viber ο διαγωνισμός γράφετε Waterpark, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972. Καλησπέρα στο Λάμπρο, καλησπέρα στη Βάσια και στο Γιώργο που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Με Two Face και You συνεχίζουμε εδώ στον Easy.

Time of my life. Μεσημέρι Πέμπτη, το περνάμε μαζί. Καλησπέρα. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Είναι Ιούλιος. Και λένε οι αστρολόγοι ότι ο Ιούλιος είναι ένας πολύ καλός μήνας. Είναι έτσι ένας μήνας ευημερίας, οικονομικών ευκαιριών αλλά και τυχερών συμπτώσεων για πάρα πολλά ζώδια, γιατί πολλοί θα αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτόν τον μήνα και θα εμφανιστούν ευκαιρίες που ίσως αποδειχθούν καθοριστικές και θα αλλάξουν τη ζωή τους προς το καλύτερο, φυσικά. Θα βελτιώσουν τη ζωή τους. Λοιπόν, τα 4 πιο τυχερά ζώδια του Ιουλίου είναι ο Λέων, φυσικά. Είναι μια ιδιαίτερα ευνοϊκή περίοδος για τους Λέοντες, για μεγάλα σχέδια, για νέες συνεργασίες και για έτσι σπουδαία επιτεύγματα. Είναι ο Κριός. Για τους Κριούς, ο Ιούλιος φέρνει έναν μήνα γεμάτο γεγονότα. Ωραία γεγονότα, στιγμές χαράς και ρομαντικές γνωριμίες και επιτυχίες και νέα ενδιαφέροντα. Όλα αυτά τονώνουν την καθημερινότητά σας και δίνετε και έμφαση στην υγεία σας και αποκτάτε πιο ισορροπημένες συνήθειες. Και ο καρκίνος, φυσικά, είναι πάρα πολύ τυχερός, ευνοείται η επαγγελματική εξέλιξη, ενώ εμφανίζονται νέες ευκαιρίες για να αυξήσετε το εισόδημά σας εσείς οι καρκίνοι. Και ο τοξότης, φυσικά, ο οποίος θα έχει μέσα στον Ιούλιο νέες επαγγελματικές και προσωπικές ευκαιρίες, έρχονται επιτυχίες οι οποίες μπορούν να προκύψουν μέσω ταξιδιών, μέσω γνωριμιών ή ακόμα και μέσω μιας αλλαγής καριέρας για εσάς τους τοξότες. Αμέ, μια χαρά. So easy to fall in love, εδώ στον easy.

0: Kim Wilde, You Came, και τι πιο ωραίο από το να περιποιείσαι και να φροντίζεις τον εαυτό σου, όχι μόνο τώρα που είναι καλοκαίρι, πάντα, διαχρονικά. Λοιπόν, έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο από τη Σεπτώνα να σας πω, γιατί η Σεπτώνα από το 1975 φροντίζει την καθημερινή προσωπική περιποίηση με αξιοπιστία και με ποιότητα. Έχω ενθουσιαστεί με τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτώνα Dermasoft, τα οποία κιόλας, θέλω να σας πω, έχουν αναδειχθεί ως προϊόν της χρονιάς στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουν εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει πολύ απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που μετατρέπουν το καθημερινό μας μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Εν ολίγης είναι η φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Έχω δώρο για εσάς από τη Σεπτώνα. Μπορείτε να κερδίσετε τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτώνα Dermasoft. Στο Viber γράφετε τη λέξη Σεπτώνα, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 6981-972-972. Πάμε τώρα όπως είμαστε σε ένα πολύ μικρό και τελευταίο break για σήμερα. Μείνετε εδώ, σε πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι ειδικά στα καρδιολογικά θέματα τα τσεκάρω κάθε χρόνο. Είναι μία
3: από 25 χρονών. Έτσι, το που είσαι 27 δηλαδή, από 25 χρονών σου είπε ο γιατρός, επειδή είσαι και αθλητής κιόλας,
2: Επειδή τα θυμάσαι λίγο αχταρμά στο μυαλό σου, στην, όχι τελευταία, στην προτελευταία εξέταση που έκανα.
3: Εκτέλεση, καλά πήγες να το πεις.
2: Μου είχε πει ότι είσαι σαν 25χρονος αθλητής.
3: Στην τελευταία τι έγινε?
2: Άλλαξαν λίγο τα πράγματα.
3: Είσαι σαν 70χρονος αθλητής, από αυτούς όμως που κάνουν το μαραθώνιο.
2: Αθλητής.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
13: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
14: Όπα, όπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
16: Ευκολία σου λέω.
14: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Instabile και Neck, λίγο πριν από τις 5. Πάντα στον Easy 97,2. Ωραία περάσαμε και σήμερα. Τρεις ολόκληρες ώρες κάναμε παρέα εδώ στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Θα τα πούμε ξανά αύριο το μεσημέρι. Αύριο είναι Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι σας περιμένω εδώ στον Easy 97,2 για να κλείσουμε μαζί και αυτήν την εβδομάδα. Μείνετε εσείς εδώ στον Easy, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9. Από εμένα τη Μαρία Φραγκιάκη, πολλά πολλά πολλά φιλιά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Buongiorno Μαράκια, Μαρία, Μαρία.
2: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
3: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
4: Μπράβο κορίτσι,
2: με
4: 106 ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
4: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
5: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
4: Τέλειο, τέλειο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ.

0: με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στο γκάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο All Star Μπάσκετ αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Mort.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο, Κομμάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
10: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
11: Easy News.
12: Με την Κατερίνα Καρσιώτη, σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ καταγράφηκε στις 2 και 6 στην Κάρπαθο. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Καρπάθου και είχε εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρα. Ο σεισμός στο μεταξύ έγινε αισθητός και στην Ρόδο, ενώ προκάλεσε αναστάτωση και στους κατοίκους της Κάσου. Στα επόμενα ιατρικά βήματα για την αντιμετώπιση των εγκαυμάτων στα θύματα της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Τετάρτης, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υγείας κ. Θεμιστοκλέου, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη απόλυτης καταδίκης κάθε μορφής βίας. Σε μετοπική σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης οδηγεί δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης κατηγόρησαν τον Αλέξη Τσίπρα για διαχρονική πολιτική ανοχή και ομπρέλα προστασίας στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Από την πλευρά της Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μέσω του Νίκου Νιφούδη, έκανε λόγο για μικροκομματική εργαλειοποίηση της τραγωδίας και προσπάθεια φανατισμού του δεξιού ακροατηρίου. Για σωρία βαρύτητων αδικημάτων κατηγορούνται οι 10 οπαδοί του Παναθηναϊκού που συνελήφθησαν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Στο μεταξύ, οι 10 οργανωμένοι οπαδοί που συνελήφθησαν από την αθλητική βία για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση μεταφέρθηκαν στον εισαγγελέα το πρωί της 5ης σήμερα, ενώ συνολικά οι εμπλεκόμενοι σύμφωνα με τη δικογραφία είναι 39. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στην Ανάβυσσο, η οποία έχει πλέον οριοθετηθεί μετά την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική και τις αρχές, στο σημείο επιχείρησαν 75 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά.
13: Easy Sports.
12: Η ΚΑΕΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Μπριν Ταϊρή με τον Αμερικανό Γκάρντ να μένει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και για την επόμενη.

0: καλοκαιρινή χρονιά.
1: Easy weather.
0: Για σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Καθημερινά τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9. Απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συζητάμε πράγματα τα οποία μας απασχολούν. Έχω και διαγωνισμούς για εσάς, οπότε θέλω να μείνετε στην παρέα μου μέχρι και τις 9. Είναι Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου, με πάρα πολύ ζέστη. Πρέπει να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε αυτό. Πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Εκεί θέλω να κάνουμε focus, να πάμε να κάνουμε τα μπανάκια μας και να πάρουμε έτσι μία ανάσα. Έχω 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έχω και διπλές προσκλήσεις για εσάς για θεατρική παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Το καλύτερο ξεκίνημα θα γίνει τώρα με τους Queen και αυτό είναι το I Want to Break Free.

Ήταν η Σερ με το Believe στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και δεν γίνεται να μην ξεκινήσω την σημερινή εκπομπή με την τρομερή συναυλία που έδωσε χθες ο Μόμπι, ο οποίος επέστρεψε στην Αθήνα μετά από σχεδόν 15 χρόνια και έκανε πραγματικά την πλατεία νερού να αιωρείται. Ο Μόμπι χάρισε μία από τις πιο δυνατές συναυλίες του φετινού καλοκαιριού, με περίπου 20.000 θεατές να γεμίσουν την πλατεία νερού σε ένα sold out live γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες. Μία από τις πιο μαγικές στιγμές της βραδιάς ήρθε όταν ο Μόμπι ερμήνευσε το Porcelain, το οποίο ακούσαμε και χθες εδώ στον Easy 97,2, και χιλιάδες φακοί από κινητά φώτισαν το χώρο, δημιουργώντας μια εικόνα που κατέκλυσε τα social media. Εγώ σας λέω να μπείτε να βρείτε αυτό το συγκεκριμένο απόσπασμα, πραγματικά είναι μοναδικό. Ακόμα και πρόταση γάμου έγινε χθες σε αυτήν την συναυλία, τα είχε όλα κυριολεκτικά και αυτό το πολυπόθετο, ναι, έκλεψε και λίγο την παράσταση από τον ίδιο τον Μόμπι. Ελπίζω να έρθει σύντομα ξανά στην Αθήνα για να καταφέρουμε κι εμείς που δεν μπορέσαμε χθες να πάμε στην συναυλία του να τον δούμε από κοντά. Πάμε να συνεχίσουμε, γιατί έχω κι άλλες επιτυχίες για εσάς εδώ στον Easy 97,2, η Star και Last Kiss αμέσως τώρα.

απόγευμα Πέμπτης, το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και θέλω να σας πω ότι σήμερα το πρωί στο Easy Breakfast η Ρούλα ήταν συντονισμένη. Κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και το Pay Your Bills της πλήρωσε την ασφάλεια αυτοκινήτου αξίας 130 ευρώ. Και μπορείτε εσείς να είστε οι αυριανοί νικητές. Μπαίνετε στο soundis.gr κάθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, γιατί κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή τους ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-6842-220 και ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Αρκεί μόνο να σας πω ότι μέχρι και σήμερα το Pay Your Bills έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.600 ευρώ και συνεχίζουμε. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2.

0: Ήταν οι The Pretenders στον Easy 97,2. Πολύ αγαπημένο I'll Stand By You. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάω κατευθείαν σε ένα πράγμα το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς. Θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Μιλάω για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού στην 3η 21 Ιουλίου. Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τους Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Θα είναι μια ξέχαστη βραδιά, την οποία θα παρουσιάσει ο αγαπημένος Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες και όλα αυτά συμβαίνουν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. 3η 21 Ιουλίου, αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τον βασιλιά της pop και μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες εδώ, στον Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα σχόλια.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Συγχαρητήρια Μαράκη. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
12: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
19: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
20: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας, αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.

0: Ήταν το δίλεμμα στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Και τώρα θέλω να πάω στα του Μουντιάλ. Εγώ εχθές άφησα το Βέλγιο με τη Σενεγάλη στο 0-2 και ξαφνικά σήμερα το πρωί βλέπω ότι πέρασε το Βέλγιο με 3-2 στην παράταση, το οποίο Βέλγιο θα αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και η εικόνα της φάσης των 16 στο Μουντιάλ έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει, καθώς μετά και τους τελευταίους αγώνες έχουν γίνει γνωστά τα 5 από τα 8 νοκάουτ ζευγάρια. Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία και όπως είπαμε, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Βέλγιο. Σήμερα στις 10 η ώρα περιμένουμε το Ισπανία, Αυστρία. Αύριο εννοούμε τα μεσάνυχτα, το Πορτογαλία, Κροατία και στις 6 η ώρα το πρωί Ελβετία, Αλγερία. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν μέσα στο επόμενο διήμερο για να δούμε ποιες ομάδες θα είναι στους 16 καλύτερους του κόσμου. Πάμε τώρα εμείς να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να έρθει και το ενημερωτικό μας δελτίο και επιστρέφω κι εγώ με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτέλεσμα.

0: είναι η απάντηση.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου Θέατρο Βράχων, 6 Ιουλίου Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
4: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά Ισπαλαβόιου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
6: Easy News.
7: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Στα προπολεμικά επίπεδα έχουν επιστρέψει οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στην ελληνική, ωστόσο, αγορά η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς από την 1η του μήνα έληξε και η επιδότηση των 16 λεπτών αναλύτρω στο πετρελαίο κίνησης, με αποτέλεσμα να καταγραφεί διάυξηση περίπου 4 λεπτών στη μέση λιανική τιμή. Παράλληλα, καταγράφονται και ανατιμήσεις 3 έως και 5 λεπτών και στις τιμές της χοντρικής, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η ανωδική τάση ενδέχεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Την Παρασκευή, αύριο 3 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, ξεκινά ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφών νηπιακού σταθμού στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης ΔΥΠΑ για την σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία στο μεταξύ των βρεφών και των νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 23:49 το βράδυ. Η υποβολή, υπενθυμίζεται, των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του go.gr. Στο Μέγαρο Μαξίμου υποδέχτηκε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Ραφαήλ Γκρόσι στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε με αφορμή και την υποψηφιότητά του για την θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κατά διάρκεια της συνάντησης, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προτεραιότητες που θέτει ο κ. Γκρόσι στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς του για την ηγεσία του ΟΗΕ. Η ιατρική υπηρεσία στη Γαλλία, που παρέχει κατοίκων επισκέψεις, διαπίστωσε αύξηση στο 85% στους θανάτους ατόμων ηλικίας 75 ετών και άνω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του καύσεων από τις 22 και τις 28 Ιουνίου σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο τους. Κάποιοι θα τον χαρακτήριζαν ως θαύμα, όμως πρόκειται για την επιμονή και τη συντονισμένη προσπάθεια των διασωστών στη Βενεζουέλα να βγάλουν ζωντανό από τα χαλάσματα που προκάλεσαν οι δύο σεισμοί έναν άνδρα που ήταν εγκλωβισμένος. Ειδικότερο επιζών ανασύρθηκε σήμερα Πέμπτη από διασώστες μέσα από τα χαλάσματα 8 ημέρες μετά την τραγωδία, όπως διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.
6: Easy Sports.
7: Η σημερινή μέρα είναι μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο πρόεδρος της Ερυθρέου Λευκής ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης, θα παρουσιάσει σήμερα το απόγευμα στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο Γεώργιο Καραϊσκάκης.
6: Easy weather.
7: Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε καλύτερα. Είναι 5η σήμερα, 2 Ιουλίου, με πάρα πολύ ζέστη, όμως είναι πολύ κοντά το Σαββατοκύριακο. Αυτό θέλω να σκεφτόμαστε. Θα πάμε να κάνουμε τις βουτιές μας, να δροσιστούμε. Σε λίγο παίζουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο, που δύο τυχεροί από εσάς διεκδικούν δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Μείνετε στην παρέα μου για να το διεκδικήσετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα με Roxette και Spending My Time.

Ήταν η Police με το Every Breath You Take στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε με την αγαπημένη μας Pizza Fan. Και αν δεν ζεις και εσύ χωρίς πίτσα και γλυκό όπως εγώ, η Pizza Fan έχει ακούσει τον πόνο μας και έχει φτιάξει τα καλύτερα γλυκά που θα γλύφουμε τα δάχτυλά μας. Τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα και σε περισσότερες γεύσεις, ατομικά αλλά και extra extra large για όλη την παρέα. Είναι λοιπόν τα Choco Crunch φυστικό βούτυρο και Choco Crunch Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Και δεν σταματάει εκεί, γιατί ο σεφ έγραψε με την υπέροχη γλυκιά sweet pizza Lotus Biscoff, επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που δεν περιγράφεται. Μου τρέχουν τα σάλια, καλές απολαύσεις και πάμε να παίξουμε. Θα σας πω τα υλικά μίας πίτσας, εσείς μαντεύετε ποια πίτσα είναι αυτή και μου στέλνετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Σήμερα θα παίξουμε με σάλτσα ντομάτας Gouda, ζαμπόν και bacon. Σάλτσα ντομάτας Gouda, ζαμπόν και bacon. Μπαίνετε και στο site της Pizza Fan για να κάνετε σκονάκι, μου στέλνετε την απάντησή σας και καλή όρεξη. Συνεχίζω εγώ με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, σε λίγο Lady Gaga και Bruno Mars, τώρα The Weeknd και

Σπύρος Δραματζώτη και η Τίνα Τέρνερ. Ένα από τα πιο ωραία ντουέτα όλων των εποχών. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και υπάρχει ένας τρόπος να ξεφορτωθείτε τον λογαριασμό σας. Είναι το Pay Your Bills και καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Η Ρούλα σήμερα, ας πούμε, το πρωί ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και το Pay Your Bills της πλήρωσε την ασφάλεια αυτοκινήτου αξίας 130 ευρώ. Και αύριο το πρωί μπορείτε να είστε εσείς οι επόμενοι νικητές. Μπαίνοντας στο soundist.gr καθέτος Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και παραμένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, γιατί κάποια στιγμή με στην εκπομπή τους ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-6842-220 και ξεμπερδέψατε. Το Pay Your Bills και το Easy Breakfast θα σας πληρώσουν τον λογαριασμό. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, Alicia Keys και Fallin'.

0: Upside Down στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάω στα κινηματογραφικά μας νέα. Μετά τον θρίαμβο του Oppenheimer, ο Christopher Nolan επιστρέφει με την πιο φιλόδοξη ταινία της καριέρας του, η Οδύσσεια. Το θρυλικό ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα ζωντανεύει σε ένα κινηματογραφικό έπος γυρισμένο εξ ολοκλήρου με IMAX κάμερες, ειδικά σχεδιασμένες για αυτή την παραγωγή. Είναι μια ταινία που δημιουργήθηκε για τη μεγάλη οθόνη. Οι προπολήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει σε όλα τα Villa της Cinemas, οπότε μπείτε κι εσείς τώρα στο villacinemas.gr για να εξασφαλίσετε τη θέση σας για αυτό το κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς. Εντάξει, θα είναι πραγματικά απίστευτο. Το περιμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, οπότε μπείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας γιατί θα γίνει χαμός. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο η Άμπα στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Αυτά τα ταλέντα που ένα
3: ξέρω, ναι, ρε φίλε, ξέρω να παίζω σκάκι. Όχι, ξέρω να παίζω σκάκι.
2: Α.
3: Ότι το αλογάκι πηγαίνει δύο τετράγωνα πάνω και ένα δεξιά και ένα αριστερά. Ξέρω να παίζω σκάκι.
2: Με ποιον παίζει σκάκι?
3: Με τον εαυτό μου. Τι σε νοιάζει εσένα?
2: Ποιος νικάει? Ποιος κερδίζει?
3: Ο άσπρος. Κατάλαβα την αμφισβήτηση.
2: Πάντα με το φως ο Στάθης. Ο άσπρος, ο λευκός.
3: Δεν κατάλαβα την αμφισβήτηση.
2: Δεν έκανα αμφισβήτηση. Ρώτησα με ποιον έχεις παίξει. Απλά. Και μου είπες με τον εαυτό σου. Και καλύφθηκα από αυτή την απάντηση. Και εγώ ξέρω τι έχω κάνει με τον εαυτό μου.
3: Ελά, εντάξει.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Οπα, τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία.
16: Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
18: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
19: Plus, plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
20: Πλάς, πλάς, πλάς.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου αλθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
23: Τα λόγια της έμοιαζαν γεματά αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα

0: Miley Cyrus και Wrecking Ball. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Λίγα λεπτά πριν από τις 7 και διαβάζω πως η Miley Cyrus έγινε Barbie και δηλώνει ενθουσιασμένη. Απέκτησε τη δική της συλλεκτική Barbie και η διάσημη τραγουδίστρια περιέγραψε την στιγμή ως ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Η νέα λοιπόν Barbie Signature Collector είναι εμπνευσμένη από την εμφάνισή της στο βίντεο κλιπ του Golden Burning Sun, φορώντας το χαρακτηριστικό δερμάτινο outfit που ξεχώρισε στο βίντεο. Συγχαρητήρια να πούμε εμείς, αφού ενθουσιάστηκε και τόσο πολύ, να μην της το χαλάσουμε. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στο Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Η

0: Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
9: κόκκιπε, κομπάνιο,
7: team colleague,
10: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
15: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
16: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
17: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
18: Easy News.
19: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σε ακύρωση όλων των προγραμματισμένων δρομολογίων των πλοίων του από και προς το λιμάνι της Ραφίνας για αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου προχωρούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία θέτουν ζητήματα ασφαλείας και λειτουργίας του λιμένα. Υπενθυμίζεται ότι η 24ωρη απεργία που έχει δρομολογηθεί θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί της Παρασκευής σε αύριο και θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί του Σαββάτου. Στα επόμενα ιατρικά βήματα για την αντιμετώπιση των εγκαυμάτων στα θύματα της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Τετάρτης, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υγείας κ. Θεμιστοκλέους. Όπως αποκάλυψε η Αφροδίτη Νέστορα, ίσως χρειαστεί να κάνει πλαστική εγχείρηση.

εξαιτίας των εγκαυμάτων που υπέστη από την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της. Ριζικές αλλαγές θα επέλθουν στο νόμο του 1929 για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών, με απότερο σκοπό την απελευθέρωση και αξιοποίηση των περιουσιών των Ελλήνων, όπως τονίσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης κατά την παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών του νομοσχεδίου που θα συνταχθεί από 13μελή επιτροπή έως και το ερχόμενο φθινοπωρό. Τέλος στην αγωνία 100.000 δικαιούχων συντάξεων χειρίας του ιδιωτικού τομέα, βάζει το Υπουργείο Εργασίας, φέρνοντας νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή που ακυρώνει τις επικείμενες περικοπές. Παράλληλα, περίπου 12.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί μειώσεις από το 2020 θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται άμεσα κατά 50% πιθανότατα από το Σεπτέμβριο. Έξυπνα βραχιολάκια παρακολουθούν θερμοκρασία σώματος, επιστρατεύουν οι αρχές της Βαρκελόνης για να προστατεύσουν τους εργαζομένους σε εξωτερικούς χώρους από τους φωνικούς καύσονες. Ειδικότερα, οι αρχές έχουν ήδη διανύμει 1.400 τέτοια βραχιολάκια, ενώ το μέτρο εφαρμόζεται καθώς η Ισπανία δοκιμάζεται από ακραία κύματα ζέστης, τα οποία και μόνο τον Ιούνιο στήχησαν τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους. Easy Sports. Ο Κόντι Μίλερ Μακντάιρ είναι από την πέμπτη και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν και την απόκτησή του για τα επόμενα 3 χρόνια. Easy weather. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί 3 και 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Καθημερινά τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε καλύτερα από τις 5 μέχρι και τις 9. Είναι Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου. Ξέρω, με πάρα πολύ ζέστη. Θέλω όμως να κάνουμε focus ότι το Σαββατοκύριακο είναι πολύ κοντά και με τόση ζέστη δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλές σκέψεις. Οπότε ας μείνουμε σε αυτό. Το Σαββατοκύριακο είναι κοντά. Θα πάμε να απολαύσουμε τις παραλίες μας και να δροσιστούμε σε λίγο. Έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς για θεατρική παράσταση την οποία δεν πρέπει να χάσετε και έχω φυσικά τις αγαπημένες μας επιτυχίες, 45 λεπτά με τα αγαπημένα μας τραγούδια χωρίς καμία διακοπή. Για διαφημίσεις σε λίγο George Harrison, The Weeknd, Bon Jovi, αλλά θα ξεκινήσουμε με Laura Branigan και αυτό είναι το Self Control.

Bon Jovi και Always. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και διάβαζα τώρα κάτι για την αυτοπεποίθηση. Απλή μέθοδος, λέει, των τριών βημάτων που βοηθά να νικήσεις την αβεβαιότητα. Η αυτοπεποίθηση, λέει, δεν σημαίνει ότι έχεις πάντα όλες τις απαντήσεις. Σύμφωνα πάντα με την κλινική ψυχολόγο Μπέκι Κένεντι, υπάρχει και μια απλή τεχνική τριών βημάτων που μπορεί να μειώσει το άγχος και να σε βοηθήσει να διαχειριστείς την αβεβαιότητα είτε στη δουλειά είτε στην καθημερινότητα. Η μέθοδος, λέει, είναι απλή. Στο νούμερο 1, ξεκίνα από αυτό που γνωρίζεις. Στο νούμερο 2, αναγνώρισε ειλικρινά αυτό που δεν γνωρίζεις. Και στο νούμερο 3, κλείσε με κάτι σίγουρο που μπορείς να προσφέρεις ή να ελέγξεις. Το μήνυμα είναι απλό. Η αυτοπεποίθηση δεν χτίζεται προσποιούμενος ότι έχεις όλες τις λύσεις, αλλά δείχνοντας ειλικρίνεια, ψυχραιμία και εμπιστοσύνη ότι θα διαχειριστείς ό,τι προκύψει. Το μήνυμα μπορεί να ήταν απλό, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν είναι και τόσο απλό να γίνουν στην καθημερινότητα όλα αυτά, αλλά καλό είναι να τα ξέρουμε και κάτι τέτοιες έρευνες μας βοηθάνε. Πάμε να συνεχίσουμε με τον The Weeknd. Έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2 με το Blinding Lights.

George Harrison, Got My Mind Set On You στο Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έχω διπλές προσκλήσεις για κωμωδία την οποία δεν πρέπει να χάσετε. Κατά Φαντασία Ανασθενής, η παράσταση των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα ταξιδεύει αυτό το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα και μας θυμίζει ότι το γέλιο και η τρυφερότητα είναι ίσως το καλύτερο φάρμακο απέναντι στους φόβους μας. Εξαιρετικός θείασος ηθοποιών, Βλαδιμίρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος και Αντιγόνη Νάκα. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Δευτέρας 6 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας, μου στέλνετε ασθενής στο Viber του Easy στο 6981 972 972. Καλή επιτυχία σε όλους και πάμε τώρα να απολαύσουμε το Summer Wine.

0: Ήταν η Men at War, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο μαζί περνάμε τα απογεύματά μας καθημερινά μέχρι και τις 9 και πάω στον Lionel Richie, όπου εδώ στην εκπομπή είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα πως ένιωσε μια έντονη ζάλη επί σκηνής και είχε αναβάλει δύο συναυλίες του, και σύμφωνα με το μάνατζέρ του το περιστατικό οφειλόταν σε ήπια αφυδάτωση. Βέβαια, ο θρυλικός τραγουδιστής επέστρεψε στις live εμφανίσεις του λίγες ημέρες μετά την σύντομη νοσηλεία του, συνεχίζοντας κανονικότατα την περιοδία Sing a Song All Night Long μπροστά στο κοινό στο Pittsburgh, και κάπως έτσι καταλαβαίνω όλοι ότι έχει αναρρώσει πλήρως. Πάρα πολύ ωραία νέα είναι αυτά. Και τώρα είμαι έτοιμος να κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχομαι με Μάικλ Σεμπέλο σε λίγο στον Easy 97,2. Μην το χάσετε.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Αφήστε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια μαστιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη, ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν, εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries. We had a long night.
19: καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
20: Επιμένεις?
21: Επιμένω.
20: Να το κάνουμε?
21: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
20: Εσύ μπορείς δηλαδή?
21: Έτσι νομίζω.
20: Δηλαδή θέλεις?
21: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
20: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
21: Τι να σου πω.
22: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
20: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
22: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
23: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
24: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
25: Αμέ.
24: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
25: Αμέ.
24: Θα έρθεις από μένα.
25: Αμέ.
24: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
25: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: αγαπώ πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Gigi D'Alessio και Amore Mio. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ετοιμαστείτε για ένα πάρτι που θα μας μείνει αξέχαστο. Easy 97,2 έχει ετοιμάσει κάτι μοναδικό. Let's meet on board. Την επόμενη Τετάρτη στις 8 η ώρα το απόγευμα σαλπάρουμε για ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θα έχουμε θέα όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Εκεί η παραγωγή του Easy 97,2 θα μας χαρίσουν ένα μοναδικό sunset disco DJ set που θα μας ξεσηκώσει και αφού βάλουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης θα αφήσουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφηξη στα τζιν, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Για σένα που θέλεις να ζήσεις αυτή την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία με τον Easy, μπες στο soundis.gr, δήλωσε τη συμμετοχή σου και διεκδίκησε διπλή πρόσκληση με finger food και ποτά κερασμένα. Let's meet on board με τον Easy 97,2. Πάμε να κάνουμε μια πολύ πολύ σύντομη διακοπή, δεν αργώ καθόλου, έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό sunset disco party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφηξη στα τζιν, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's meet on board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια ξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά

0: 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σε συναγερμό θέθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης μετά από φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 6:30 το απόγευμα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Βαθύλακου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με νέα οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη. Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και όσοι έχασαν τα σπίτια τους σε 24 ώρα μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, ενώ κλιμάκιο της πολυοδομίας διενήργησε ελέγχους και έλεγξε και τη στατικότητα της διπλανής πολυκατοικίας. Να σημειωθεί ότι έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για την εκτίμηση της στατικής επάρκειας, στο συγκεκριμένο οίκημα έχει απαγορευτεί η είσοδος στους ενίκους, ενώ παράλληλα αναμένονται τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων. Σε ακύρωση όλων των προγραμματισμένων δρομολογίων των πλοίων τους από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Για αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου προχωρούν ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία θέτουν ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του λιμένα. Υπενθυμίζεται ότι 24ωρη απεργία που έχει προγραμματιστεί θα ξεκινήσει στις 6 αύριο το πρωί της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί του Σαββάτου. Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως δημοσιότητας από τη δράση των οργανωμένων οπαδών που συνελήφθησαν από στελέχη του ελληνικού FBI για διάπραξη επιθέσεων με οπαδικό υπόβαθρο εκβιάσεις και εμπρισμούς. Πιο συγκεκριμένα, στο ένα από τα βίντεο έχει αποτυπωθεί και η στιγμή που τα μέλη της ομάδας προκαλούν έκρηξη σε ένα μινι μάρκετ, ενώ τα υπόλοιπα δύο δείχνουν εικόνες από συμπλοκές των κατηγορουμένων με τους οπαδούς δύο άλλων ομάδων.

0: την πρώτη του πτήση με το νέο Air Force One, το νέο πολυτελές αεροσκάφος που δόρισε στις ΗΠΑ η βασιλική οικογένεια του Κατάρ, πραγματοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Υπογραμμίζεται ότι το αεροσκάφος είναι Boeing 747, αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Easy Sports.
0: Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον 31χρονο Αμερικανό Γκάρντ Μόντε Μόρι σε μια ημέρα που γνωστοποίησε επίσης και την προσθήκη του Κόντι Μίλλερ Μακντάιρ.
1: Easy Weather.
0: Για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα επικρατήσουν πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και το μεσημέρι με το απόγευμα στα νότια και ανατολικά νοτιών διευθύνσεων έως και 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως και 34 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Στον Easy 97,2 είμαι ο Νίκος Μάτζος και καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9 κάνουμε καλύτερα. Τα απογεύματά μας αυτό κάνουμε και σήμερα 5η 2 Ιουλίου, τώρα είμαστε λίγα λεπτά. Μετά από τις 8 η ζέστη καλά κρατάει. Ελπίζω όσο έχετε το βραδάκι της 5ης να δροσίσει λίγο και ελπίζω και εσείς να είστε κάπου δροσερά αυτή τη στιγμή. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έρχονται 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο θα απολαύσουμε Pet Shop Boys, Teddy Swims, Pharrell Williams, αλλά θα ξεκινήσουμε με τον αγαπημένο μας, τον βασιλιά της pop, Michael Jackson, και αυτό είναι το Beat It.

απόγευμα Πέμπτης. Το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και διαβάζω πως η FIFA βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής για τις υψηλές δαπάνες του Μουντιάλ, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για πολυτελή ξενοδοχεία, ακριβά γραφεία, ιδιωτικές πτήσεις και μεγάλα λειτουργικά έξοδα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Και έχει πολύ ενδιαφέρον το πως απαντά η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Λέει πως τα έξοδα αποτελούν μικρό μέρος των συνολικών εσόδων και υποστηρίζει ότι δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου παγκοσμίως. Κάπως σαν να αποφεύγει αυτές τις κατηγορίες και να στρέφει το ενδιαφέρον αλλού. Ωστόσο, αρκετοί προπονητές και παράγοντες εκφράζουν την ανησυχία τους ότι το παγκόσμιο κύπελλο μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε επιχειρηματικό project, με το ποδόσφαιρο να κινδυνεύει να περάσει σε δεύτερη μοίρα. Και δεν θέλω καθόλου να τους στεναχωρήσω, αλλά αυτό έχει γίνει ήδη και μάλλον είναι και πολύ αργά για να επιστρέψει. Συνεχίζω με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο έρχεται ο Teddy Swims, τώρα ο Pharrell Williams, και αυτό είναι το Happy.

ήταν το 7 Seconds, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και κάτι παραπάνω από 7 δευτερόλεπτα θα σας πάρει για να λάβετε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό του Easy 97,2, το Pay Your Bills. Μπαίνετε στο soundist.gr / Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μετά μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή τους ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-68-42-220 και ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα βγάλουν τα λεφτά από την τσέπη και θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Ακριβώς αυτό έκαναν και σήμερα το πρωί με την Ρούλα, η οποία ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και το Pay Your Bills της πλήρωσε την ασφάλεια αυτοκινήτου αξίας 130 ευρώ. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2.

0: Είναι πολύ αγαπημένο από τους Pet Shop Boys. It's a Sin στο Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και ετοιμαστείτε για ένα μοναδικό πάρτι με τον Easy 97,2 Let's Meet On Board. Την επόμενη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 8 η ώρα το απόγευμα, σαλπάρουμε για ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θα έχουμε θέα όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Εκεί, η παραγωγή του Easy 97,2 θα σας χαρίσουν ένα Sunset Disco DJ set που θα σας ξεσηκώσει και θα βάλουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και θα αφήσουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφιξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Οι θέσεις, να ξέρετε, είναι περιορισμένες και αν θέλετε να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία με τον Easy, μπαίνετε στο soundis.gr, δηλώνετε τη συμμετοχή σας και διεκδικείτε διπλή πρόσκληση με finger food και ποτά κερασμένα. Let's meet on board με τον Easy 97,2 θα είναι πραγματικά αξέχαστο. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι με Cindy Lauper και Adele για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι ειδικά στα καρδιολογικά θέματα τα τσεκάρω κάθε χρόνο.
3: Είναι μία από 25 χρονών, έτσι το πούσε 27 δηλαδή, από 25 χρονών σου πω γιατρός, ναι. Επειδή είσαι και αθλητής κιόλας,
2: Επειδή τα θυμάσαι λίγο αχταρμά στο μυαλό, ναι, σου, στην, όχι τελευταία, στην προτελευταία εξέταση που έκανα.
3: Εκτέλεση, καλά πήγες να το πεις.
2: Μου είχε πει, ναι, ότι είσαι σαν 25χρονος αθλητής.
3: Στην τελευταία τι έγινε?
2: Άλλαξαν λίγο τα πράγματα.
3: Είσαι σαν 70χρονος αθλητής, από αυτός όμως που κάνει το μαραθώνιο.
2: Αθλητής.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφηξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια ξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με Μεγάλο Χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
6: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
7: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
6: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
7: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
6: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φυλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
8: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Adele θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Rolling in the Deep, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και αυτήν την ώρα. Κάπου εδώ πρέπει να αποχωρήσω, όμως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 5 όπως κάνουμε καθημερινά και αύριο Παρασκευή με full διάθεση όπως πρέπει. Μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας από το Easy Breakfast. Τα 6.30 με 10 η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης σας κρατούν την καλύτερη παρέα. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2 και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Από μένα να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Πέμπτης, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Star Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3.

0: στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
4: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάθη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
5: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2 απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
6: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 7 το απόγευμα συγκέντρωση μνήμης και διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία και υπέκυψε, υπενθυμίζεται στα τραύματα της εχθές έπειτα από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου και διέμενε. Πόρτα-πόρτα αναζητάει αντιτρομοκρατική υπηρεσιακά θα αξιοποιήσιμο στοιχείο, έτσι ώστε να φτάσει στον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από τα βίντεο που έχει συλλέξει από τα σημεία των επιθέσεων, όπως επισημαίνεται, αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, για εξέταση η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δραστές. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ύστερα από την ενημέρωση που είχε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από τον Νίκο Δένδια. Έμφαση δόθηκε στα ελληνοτουρκικά και στην πόντιση του καλωδίου στην Κάσο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, κάλεσε την 5η σήμερα τους συμμάχους να συζητήσουν την επιτάχυνση της παροχής βοήθειας στον τομέα της αεράμυνας για την χώρα του κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα μετά τις ρωσικές επιθέσεις που στοίχησαν τη ζωή σε 21 άτομα στο Κίεβο. Σε προπολεμικά επίπεδα έχουν επιστρέψει οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πιο συγκεκριμένα στην ελληνική αγορά, η εικόνα είναι διαφορετική καθώς από την 1η του μήνα έληξε και η επιδότηση υπενθυμίζεται των 16 λεπτών ανά λίτρο στο πετρελαίο κίνησης, με αποτέλεσμα να καταγραφεί ήδη αύξηση περίπου 4 λεπτών στην μέση λιανική τιμή. Παράλληλα, καταγράφονται και ανατιμήσεις 3 έως και 5 λεπτών και στις τιμές χονδρικής, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η ανωδική τάση ενδέχεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες.
7: Sports. Το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πλέον σύγχρονα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Ευρώπης με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, να παρουσιάζει τα εντυπωσιακά σχέδια και να δείχνει και το δρόμο για το μέλλον της ομάδας.
2: Easy weather.
6: Για αύριο ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ τις μεσημβρινές και απόγευμα τις ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις θα επικρατήσουν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3.

0: που πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Τα διαβάζω στο
1: σχόλιο. Είναι η κυρία Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια, Μαράκη. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια ξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις ελεύθερος. Easy 97,2.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
6: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η αντίστροφη μέτρηση για την απεργία των αυτεργατών αύριο Παρασκευή στη Ραφίνα μετά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά που έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση τακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του συνδέσμου εφοπλιστών, ταχυπλών και κρουαζιέρας. Υπενθυμίζεται ότι η απεργία θα ξεκινήσει στις 6 αύριο το πρωί της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί του Σαββάτου. Συγκέντρωση μνήμης και διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύθερης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Να σημειωθεί ότι συμμετείχαν πολίτες και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, στέλνοντας μήνυμα κατά της βίας και της τρομοκρατίας. Στο μεταξύ, το σύνθημα που κυριάρχησε ήταν «Δεν σας φοβόμαστε», το οποίο αναγραφόταν και στα λευκά μπλουζάκια που φορούσαν. Την Παρασκευή, αύριο 3 Ιουλίου, στις 6 το απόγευμα ξεκινά και ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφών νηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Να σημειωθεί ότι η φιλοξενία των βρεφών και νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 23:49 το βράδυ. Η υποβολή, υπενθυμίζεται, των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Η Ελλάδα εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 233,9 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Εξυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της νέας εκταμίευσης συνολικού ύψους 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που ανακοίνωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία έχει αυξηθεί σε περισσότερους από 90 από τις 19 Ιουνίου, ένας ανησυχητικός απολογισμός που συνδέεται με τον καύσωνα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλίδα Υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας. Μάλιστα, τα προηγούμενα επίσημα στοιχεία ανέφεραν σύμφωνα με πληροφορίες 74 θανάτους από πνιγμό από τις 19 Ιουνίου. Easy Sports.
7: Το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πλέον σύγχρονα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Ευρώπης, με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη να παρουσιάζει σήμερα τα εντυπωσιακά σχέδια και να δείχνει και το δρόμο για το μέλλον της ομάδας.
6: Easy weather.
7: Γενικά, αίθριος αναμένεται ο καιρός για αύριο Παρασκευή. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα επικρατούσουν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 και 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Αυτά τα ταλέντα που ένα είναι.
2: Ναι, ρε φίλε, ξέρω να παίζω σκάκι. Όχι, ξέρω να παίζω σκάκι.
1: Α.
2: Ότι το αλογάκι πηγαίνει δύο τετράγωνα πάνω και ένα δεξιά και ένα αριστερά. Ξέρω να παίζω σκάκι.
1: Με ποιον παίζει σκάκι?
2: Με τον εαυτό μου, τι σε νοιάζει εσένα?
1: Ποιο νικάει? Ποιο κερδίζει?
2: Ο άσπρο. Κατάλαβα την αμφισβήτηση.
1: Πάντα με το φως ο Στάθης. Ο άσπρος, ο λευκός.
2: Δεν κατάλαβα την αμφισβήτηση.
1: Δεν έκανα αμφισβήτηση. Ρώτησα με ποιον έχεις παίξει. Απλά. Και μου είπες με τον εαυτό σου. Και καλύφθηκα από αυτή την απάντηση. Και εγώ ξέρω τι έχω κάνει με τον εαυτό μου.
2: Έλα, εντάξει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Γιάλοβα Μεσσηνίας όταν ένα 6χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του σε πισίνα κατοικίας. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, ο μικρός διέφυγε της προσοχής της και λίγο αργότερα εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του στο νερό. Παρά τις προσπάθειες ανάνυψης από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, στο κέντρο υγείας της Πύλου διαπιστώθηκε και ο θάνατός του. Σε ακύρωση όλων των προγραμματισμένων δρομολογίων των πλοίων τους από και προς το λιμάνι της Ραφίνας για αύριο Παρασκευή. 3 Ιουλίου προχωρούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία θέτουν ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του λιμένα. Υπενθυμίζεται ότι η 24ωρη απεργία θα ξεκινήσει στις 6 αύριο το πρωί της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί του Σαββάτου. Σε προπολεμικά επίπεδα έχουν επιστρέψει οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στην ελληνική, ωστόσο αγορά η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς από την πρώτη του μήνα υπενθυμίζεται ότι έληξε και η επιδότηση των 16 λεπτών αναλύτρω στο πετρελαίο κίνησης, με αποτέλεσμα να καταγραφεί ήδη αύξηση περίπου 4 λεπτών στη μέση λιανική τιμή. Παράλληλα, καταγράφονται και ανατιμήσεις 3 έως και 5 λεπτών και στις τιμές χονδρικής, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η ανώδικη τάση ενδέχεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Έξυπνα βραχιολάκια που παρακολουθούν θερμοκρασία σώματος επιστρατεύουν οι αρχές Βαρκελόνης για να προστατεύσουν τους εργαζόμενους εξωτερικούς χώρους από τους φωνικούς καύσωνες. Οι αρχές στο μεταξύ έχουν ήδη διανύμει 1.400 τέτοια βραχιολάκια, ενώ το μέτρο εφαρμόζεται καθώς η Ισπανία δοκιμάζεται από ακραία κύματα ζέστης, η οποία μόνο τον Ιούνιο στήχησαν τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους.
0: Easy Sports.
1: Την δεύτερη ήττα στην πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 γνώρισε η Εθνική Μπάσκετ. Ειδικότερα η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχασε με 73-66 στην έδρα της Ρουμανίας.
0: Easy weather.
1: Ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριο. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα επικρατήσουν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι ειδικά στα καρδιολογικά θέματα τα τσεκάρω κάθε χρόνο. Είναι μία
2: από 25 χρονών. Έτσι, το πω 27 δηλαδή. Από 25 χρονών σου πω γιατρός, ναι. Επειδή είσαι και αθλητής κιόλας. Επειδή είσαι και αθλητής.
1: Επειδή τα θυμάσαι λίγο αχταρμά στο μυαλό, ναι, σου. Στην, όχι τελευταία, στην προτελευταία εξέταση που έκανα.
2: Εκτέλεση, καλά, πήγε να το πεις.
1: Μου είχε πει, ναι, ότι είσαι σαν 25χρονο αθλητή.
2: Στην έτσι τελευταία τι έγινε.
1: Άλλαξε λίγο τα πράγματα.
2: Είσαι σαν 70χρονο αθλητή από αυτό όμω που κάνει το μαραθώνιο.
1: Αθλητή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συγκέντρωση μνήμης και διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Να σημειωθεί ότι συμμετείχαν πολίτες και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στέλνοντας μήνυμα κατά της βίας και της τρομοκρατίας. Το σύνθημα μάλιστα που κυριάρχησε ήταν «Δεν σας φοβόμαστε», το οποίο και αναγραφόταν στα λευκά μπλουζάκια που φορούσαν. Πόρτα-πόρτα αναζητά η αντιτρομοκρατική υπηρεσία κάθε αξιοποιήσιμο στοιχείο, έτσι ώστε να φτάσει και στον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από τα βίντεο που έχει συλλέξει από τα σημεία των επιθέσεων αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για εξέταση, η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Σκλήρη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ύστερα από την ενημέρωση που είχε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από τον Νίκο Δένδια. Έμφαση δόθηκε στα ελληνοτουρκικά και στην πόντιση του καλωδίου στην Κάσο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.

Μας στο Κίεβο. Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία έχει αυξηθεί σε περισσότερους από 90 από τις 19 Ιουνίου. Ένας ανησυχητικός απολογισμός που συνδέεται με τον καύσωνα, ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλίδα Υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας. Μάλιστα, τα προηγούμενα επίσημα στοιχεία, υπενθυμίζεται, ανέφεραν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 19 Ιουνίου. Easy Sports. Την δεύτερη ήττα της στην πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 γνώρισε η Εθνική Μπάσκετ. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχασε με 73-66 στην έδρα της Ρουμανίας. Easy weather. Ο καιρός για σήμερα Παρασκευή χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα επικρατήσουν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, όπου είναι και πιθανό να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 έως και 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Αυτά τα ταλέντα που ένα ξέρω, είναι
2: ναι, φίλε, ξέρω να παίζω σκάκι. Όχι, ξέρω να παίζω σκάκι.
1: Α.
2: Ότι το αλογάκι πηγαίνει δύο τετράγωνα πάνω και ένα δεξιά και ένα αριστερά. Ξέρω να παίζω σκάκι.
1: Με ποιον παίζει σκάκι?
2: Με τον εαυτό μου. Τι σε νοιάζει εσένα?
1: Ποιο νικάει? Ποιο κερδίζει?
2: Ο άσπρος. Λοιπόν, κατάλαβα την αμφισβήτηση.
1: Πάντα με το φως ο Στάθης. Ο άσπρος, ο λευκός.
2: Δεν κατάλαβα την αμφισβήτηση.
1: Δεν έκανα αμφισβήτηση. Ρώτησα με ποιον έχεις παίξει. Απλά. Και μου είπες με τον εαυτό σου. Και καλύφθηκα από αυτή την απάντηση. Και εγώ ξέρω τι έχω κάνει με τον εαυτό μου.
2: Ελά, εντάξει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν και για σήμερα κανονικότατα στο πόστο μας και στις θέσεις μας για να ξεκινήσουμε μόλις τώρα το καθημερινό μας μαγκαζίνο, την ενημερωτική μας εκπομπή εδώ που αλουστονίζει 97,2 την ίδια ώρα. Λοιπόν, να καλωσορίσω όλους εσάς που είστε εδώ συντονισμένοι στην παρέα μας. Μέχρι και τις 2 θα πάμε παρέα και θα παρακολουθήσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα. Ποιος τη χάρη μας Παρασκευή λοιπόν.

Οπότε μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι για να τα παρακολουθήσουμε όλα μαζί. Στο μεταξύ, καθιερωμένα, εμείς ξεκινάμε την πρώτη μας ενότητα με τα πολιτικά θέματα, κάποια από τα πιο σημαντικά που έτρεξαν για τη σημερινή ημέρα, και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά την δημοσιογραφία μας. Χθες στις 7 το απόγευμα, ενημερώνω ότι πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση μνήμης και διαμαρτυρίας έξω ακριβώς από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία και υπέκυψε στα τραύματα της, υπενθυμίζω, έπειτα από την εμπεριστική επίθεση που σημειώθηκε στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου και διέμενε. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν πολίτες στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στέλνοντας μήνυμα κατά της βίας και της τρομοκρατίας. Το σύνθημα, μάλιστα, που κυριάρχησε είναι «Δεν σας φοβόμαστε», το οποίο και αναγράφεται και στα λευκά μπλουζάκια που φορούσαν οι πολίτες. Οι συγκεντρωμένοι, να μεταφέρω την εικόνα, σχημάτισαν σταδιακά μια ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, εκφράζοντας την συμπαράστασή τους στους τραυματίες που εξακολουθούν να νοσηλεύονται, αλλά και την αντίθεσή τους σε κάθε μορφή πολιτικής βίας. Στο παρόν έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, μαζί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Από την δική του πλευρά, ο κ. Κυρανάκης, να σημειώσω, και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας του κόμματος, ενημερώθηκαν παράλληλα και για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, αλλά και την έκφραση συμπαράστασης στις οικογένειές τους. Σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, η κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών εξελίσσεται ομαλά. Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, καθώς και οι δύο ακόμα ένικοι της πολυκατοικίας που νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα λόγω της πυρκαγιάς, βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Οι θεράποντες, οι ιατροί, μάλιστα, εκτιμούν ότι θα παραμείνουν προληπτικά για νοσηλεία μέχρι και το βράδυ, και εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, αναμένεται να λάβουν και εξιτήριο αύριο. Η συγκέντρωση τώρα συνεχίστηκε με πολύ έντονη συναισθηματική φόρτιση, να μεταφέρω, καθώς συμμετέχοντες απότισαν και φόρο τιμής στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα και ζήτησαν και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η βία και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση στην δημοκρατική κοινωνία. Λοιπόν, πολιτική κόντρα σημειώθηκε και στην Βουλή για την βία και όλο αυτό το επεισόδιο, το τραγικό επεισόδιο που σημειώθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Έντονη, λοιπόν, πολιτική αντιπαράθεση ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αφορμή και τις αναφορές κυβερνητικών στελεχών που εγκαλούν τώρα τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για πολιτική ανοχή στον χώρο των αντιεξουσιαστών στον απόϊχο της δολοφονικής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη. Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι για χρόνια έχει υπάρξει ένα πλαίσιο ανοχής απέναντι σε φαινόμενα βίας. Από τη μεριά του, ο κ. Μαρινάκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος σε δηλώσεις του, τόνισε ότι όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης εντός και εκτός των πανεπιστημίων έχουν συμβάλει κατά την κυβερνητική θέση στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανοχής κατά της βίας. Το ίδιο μήκος κυμάτος κινήθηκε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος, μιλώντας και στον Αντένα, ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση ήταν απέναντι. Είχαμε και την απάντηση της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όπου μέσω του αναπληρωτή εκπροσώπου της Ελλάς Νίκου Νιφούδη άσκησε κριτική στις τοποθετήσεις αυτές. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι δηλώσεις του κ. Κυρανάκη στοχεύουν, όπως είπε, στην ικανοποίηση του δεξιού ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας και κάνουν λόγο για προσπάθεια φανατισμού και εργαλειοποίησης της τραγωδίας. Ακολούθως, σχολιάζοντας την δήλωση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυρανάκη, δολοφονικής επίθεσης σε βάρος των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, το ΠΑΣΟΚ καταδίκασε εξ αρχής απερίφραστα την συγκεκριμένη ενέργεια. Έκανε λόγο, μάλιστα, και για μια εμφυλιοπολεμική δήλωση. «Η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό», είπε ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς. «Μια προσπάθεια να δημιουργηθούν τεχνητές πολλώσεις εμφυλιοπολεμικού χαρακτήρα και να βρεθούμε ξανά στο 45 ή στο 67 ή στο εθνικό διχασμό είναι βαθιά επίκαιρη. Εμείς είμαστε μια δύναμη που έρχεται για να ενώσει», είπε χαρακτηριστικά. Αντιδράσεις προέκυψαν και από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης ανέφερε ότι ενώ έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό πολιτική οριμότητα και ομοθυμία
Ουκρανία στην καταδίκη των δολοφονικών επιθέσεων υπάρχουν παρεμβάσεις που, όπως είπε, γυρνούν την χώρα πίσω από την πλευρά του το ΚΚΕ. Ο Νίκος Καραθανασόπουλος έκανε λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, συνέχεια, Κυριάκος

Μιλώντας από το Βήμα της Βουλής, εχθές κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται ένα κτηνώδες γεγονός και ότι δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα το οποίο διχάζει την κοινωνία, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη σε κατηγορίες περιστάσεις του κόμματός της, υποστήριξε ότι γίνεται εργαλειοποίηση της υπόθεσης και έκανε και λόγο για προβοκάτσια που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Όπως καταλαβαίνετε, το πολιτικό σκηνικό παραμένει εξαιρετικά τεταμένο, με την αντιπαράθεση να κλιμακώνεται γύρω από τα ζητήματα της βίας, της δημόσιας ασφάλειας αλλά και της πολιτικής ευθύνης, ενώ σε επίκεντρο μάλιστα βρίσκεται συζήτηση για τα όρια της πολιτικής ανοχής και της δημόσιας ρητορικής μετά την αιματηρία επίθεση που σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη. Να αλλάξουμε κλίμα. Σκληρή κριτική τώρα στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ύστερα από την ενημέρωση που είχε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στην συνέχεια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από τον Νίκο Δένδια. Έμφαση δόθηκε στα ελληνοτουρκικά και στην πόντιση του καλωδίου στην Κάσο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως ο πρωθυπουργός δεν απαντά στον ελληνικό λαό. Θα ολοκληρωθεί το έργο, διερωτήθηκε, και ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα. Συνοδευόμενος από τους Δημήτρη Ματζό, Μιχάλη Κατρίνη και Γιάννη Μανιάτη, ο κ. Ανδρουλάκης ενημερώθηκε από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία για τα βήματα εξυγχρονισμού της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Στο μεταξύ, εχθές στο Μέγαρο Μαξίμου, να σας ενημερώσω ότι υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον Ραφαέλ Γκρόσι στο πλαίσιο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε με αφορμή και την υποψηφιότητα του δεύτερου, του κ. Γκρόσι, λοιπόν, για την θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προτεραιότητες που θέτει ο κ. Γκρόσι στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς του για την ηγεσία του ΟΗΕ, ενώ παράλληλα οι δύο πλευρές αντάλλαξαν και απόψεις για τις εξελίξεις στα μεγάλα διεθνή μέτωπα, με έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία, στην κρίση στη Μέση Ανατολή, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και τις προοπτικές για την ειρηνική αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας. Επανερχόμαστε στο ζήτημα της τραγωδίας που σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη και την δολοφονία της Βάγια Νέστορα, της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Ηχηρό μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στα φαινόμενα της Νέας Τρομοκρατίας εξέπεμψε η κυβέρνηση μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης. Ο Πρωθυπουργός από τη μεριά του σε δήλωσή του ανέφερε ότι η πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να υψώσουν ένα ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας απέναντι στην τρομοκρατία. Παράλληλα, την επίθεση καταδίκασαν με σκληρή γλώσσα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάδα. Στο Αλέξη Τσίπρα, με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να εγκαλεί για πολιτική ενοχή στον χώρο των αντιεξουσιαστών τον τέος πρωθυπουργό, όπως είδαμε και στο πρώτο μας θέμα, και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να κάνει λόγο για εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Επαναλαμβάνω ξανά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε και θέμα, να περάσουμε στην κυρία Κεραμέως, γιατί ανέφερε χαρακτηριστικά ότι καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Όπως ανακοίνωσε από τη Βουλή Υπουργός Εργασίας, δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν την σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χειρίας στο επόμενο διάστημα, δεν θα μειωθεί καθόλου, θα παραμείνει στο 70%, διευκρίνησε και διαβεβαίωσε. Στη συνέχεια, υπενθύμησε ότι η υπεραπόδοση που πέτυχε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πέρσι σε σχέση με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου, σημειώνοντας και την υπέρβαση κατά 800 εκατομμύρια περίπου, επέτρεψε να κατευθυνθεί σημαντικό μέρος του μερίσματος στην μεγάλη μείωση των φορολογικών συντελεστών από την 1η-1η-26 και στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους. Ένα αίτημα, όπως είπε, πολλών ετών. Και κλείνουμε με τον κύριο Πιερεκάκη. Την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει αποφασιστικά τη στρατηγική της στον τομέα της τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών εξελίξεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, εντάσσοντας και τα ζητήματα αυτά στον πυρήνα των συζητήσεων των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερεκάκης. Στο Eurogroup της επόμενης εβδομάδας οι υπουργοί θα συζητήσουν για ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης και κυβερνοασφάλειας, ενώ αναμένεται και η υιοθέτηση κοινής δήλωσης για την ψηφιακή χρηματοοικονομική. Και κλείνουμε λοιπόν εδώ.
αυτό. Τα πολιτικά μας θέματα, έτρεξε και ο χρόνος μας, 10 και 48 πρώτα λεπτά. Παρακολουθήσαμε κάποιες από τις κέρυες και σημαντικές πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν για την σημερινή μέρα. Και μένουμε εδώ όμως, συντονισμένοι στον 97,2, μόλις ολοκληρώσαμε και αυτή την ενότητα. Αλλά μένουμε εδώ, γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε. Η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη. Οπότε συντονιζόμαστε, μένουμε συντονισμένοι, για να δούμε αναλυτικά και τα επόμενα θέματα επικαιρότητας.

Και προχωράμε λοιπόν στο σημείο αυτό σε αμέσως επόμενη στήλη εδώ του καθημερινού μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται κανονικά, είναι σε εξέλιξη. Να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ, συχνότητά μας στον Ιζεν 7,2 που παρακολουθούμε, συνεχίζουμε και παρακολουθούμε αναλυτικά τις ενότητές μας και τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μόλις τώρα περνάμε στην εσωτερική επικαιρότητα, η οποία και παίρνει και την σκυτάλη για να δούμε και την σημερινή ειδησιογραφία μας έτσι όπως εξελίχθηκε, και πάμε να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα που σχετίζεται με τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Το τραγικό αυτό επεισόδιο που σημειώθηκε και είχαμε και μία απώλεια, ένα νεκρό, τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που άφησε την τελευταία της πνοή προχθές στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στο μεταξύ να ενημερώσω ότι πόρτα-πόρτα αναζητάει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία κάθε αξιοποιήσιμο στοιχείο έτσι ώστε να φτάσει στον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Μέσα από τα βίντεο που έχει συλλέξει από το σημείο των επιθέσεων αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για εξέταση, η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ κοντά και ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν και οι δράστες. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι στην υπόθεση έχουν εμπλακεί τουλάχιστον τρία άτομα και ότι οι εμπριστικοί μηχανισμοί, με συγχωρείτε, που χρησιμοποιήθηκαν και στις τρεις περιπτώσεις κατά την εκπρόσωπο τύπου έχουν την ίδια ακριβώς μορφή. Αστυνομικές πηγές στο μεταξύ κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτικούς ρόλους. Κάποιος τοποθέτησε τους αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς στις κατοικίες των στόχων, άλλος λειτουργήσε ως τσιλιαδόρος, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπήρχε υποστηρικτική ομάδα σε κοντινή απόσταση. Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα κατέγραψε και τη λάμψη από την έκρηξη στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα αλλά και τον εκοφαντικό κρότο στην δεύτερη ακριβώς επίθεση στο σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη. Λοιπόν, αυτές οι εξελίξεις σχετικά και με τις πληροφορίες που έχουμε από την Ελλάς και από τις αρχές. Να υπενθυμίσω ότι εχθές από τις 7 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση μνήμης και διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία και υπέκυψε στα τραύματα της έπειτα από την τραγική αυτή εμπριστική επίθεση. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν πολίτες, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στέλνοντας και το μήνυμα κατά της βίας και της τρομοκρατίας. Το σύνθημα μάλιστα που κυριάρχησε είναι «Δεν σας φοβόμαστε», το οποίο και αναγραφόταν και στα λευκά μπλουζάκια που φορούσαν. Οι συγκεντρωμένοι σχημάτιζαν σταδιακά ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, εκφράζοντας και τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες που εξακολουθούν να νοσηλεύονται, αλλά και την αντίθεσή τους σε κάθε μορφή πολιτικής βίας. Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, μαζί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη, ενώ ο κ. Κυρανάκης και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ενημερώθηκαν παράλληλα και για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών και την έκφραση συμπαράστασης στις οικογένειές τους. Αυτές και εξελίξεις σχετικά με το ζήτημα της εμπριστικής επίθεσης και της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα στα Πετράλωνα, όπου σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και όσοι έχασαν τα σπίτια τους αυτά τα 24 ώρα μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Το κλιμάκιο, να σας πω, της πολυοδομίας διενήργησε και ελέγχους και έλεγξε και τη στατικότητα της διπλανής πολυκατοικίας. Ο χώρος πάντως της κατάρρευσης, να σας μεταφέρω, έχει πλέον αποκλειστεί και περιφραχθεί με λαμαρίνες. Πρόκειται για μια κίνηση επιβεβλημένη ουσιαστικά τόσο για την ασφαλή διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης που συνεχίζεται, όσο και για την προστασία των περιουσιών των κατοίκων μετά από δικό τους αίτημα. Από νωρίς το πρωί της χθεσινής μέρας, πραγματογνώμονες μηχανικοί ήλεξαν όροφο προς όροφο τη διπλανή πολυκατοικία που εκενώθηκε μετά την τρύπα που σχηματίστηκε στη βάση της από την κατάρρευση του διπλανού κτηρίου, ενώ ώστε να διαπιστωθούν ουσιαστικά και οι αιτίες, αλλά να δουν και αν παρουσιάζονται προβλήματα στατικότητας. Έως ότου πάντως ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για την εκτίμηση της στατικής επάρκειας, στο συγκεκριμένο οίκημα, έχει απαγορευτεί και η είσοδος στους ενίκους. Παράλληλα, αναμένονται και τα απορίσματα των πραγματογνωμόνων, τα οποία και θα κρίνουν εάν υπήρξαν παρεμβάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας ή τεχνικές αστοχίες που οδήγησαν και στην κατάρρευση αυτή.
καθοριστική πάντως αποδείχτηκε και η παρέμβαση πολιτικού μηχανικού, η οποία κεκλήθηκε το πρωί της Τρίτης από ένοικο της πολυκατοικίας προκειμένου να αξιολογήσει τις ρογμές. Όπως ανέφερε, όταν έφτασε στο σημείο, διαπίστωσε ότι η κατάσταση ήταν πολύ πιο σοβαρή από αυτήν που είχε περιγράφει τηλεφωνικά. Αντί για μία απλή ρογμή, εντόπισε άνοιγμα περίπου 15 εκατοστών στον αρμό μεταξύ της πολυκατοικίας και του διπλανού κτηρίου. Ένδειξη, όπως είπε, ότι η πολυκατοικία με τα 7 διαμερίσματα είχε ήδη πάρει επικίνδυνη κλίση, όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ήρθε και στο φως της δημοσιότητας. Ο μηχανικός από την μεριά της ζήτησε και την άμεση εγκαίνωση της. Την άμεση εγκαίνωσή της, εκτιμώντας ότι υπήρχε και άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης, ενώ λίγες ώρες αργότερα το κτίριο κατέρευσε ολοσχερώς, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν και θύματα. Είχαμε και την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, όπου με πρωτοβουλία του Δημάρχου Χαριδούκα και της Δημοτικής Παράταξης Αθήνα τώρα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως και έκανε ομόφωνα την στήριξη των πληγέντων από την κατάρρευση της πολυκατοικίας Νοδού Αλκμίνης 22. Η απόφαση αυτή προβλέπει και τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000 ευρώ, να σας μεταφέρω, ανά οικογένεια, για τους κατοίκους των διαμερισμάτων του κτηρίου αυτού. Θέλω να δούμε τι είπε και ο κύριος Συνολάκης για την κατάρρευση στα Πετράλωνα. Πώς τοποθετήθηκε την χθεσινή ημέρα, έστειλε και ένα σαφές μήνυμα για την ανάγκη άμεσης εκένωσης των ορόφων πολυκατοικιών στην περιοχή των Πετραλώνων μετά την κατάρρευση από κατασκευή κτηρίου. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κώστας Συνολάκης, αναφερόμενος και στην αυτοψία που είχε πραγματοποιήσει. Υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή είχε επισημάνει και τον κίνδυνο και είχε ζητήσει και την εκένωση των γειτονικών κτηρίων. Αναφερόμενος στο ίδιο περιστατικό, έκανε λόγο για κατάρρευση που συνδέεται με λυπή τεχνικά μέτρα στο εργοτάξιο. Παράλληλα, έθεσε και ζήτημα τήρησης του οικοδομικού κανονισμού και των σταδίων κατασκευής, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να εξεταστεί αν εφαρμόστηκαν σωστά οι προβλέψεις κατά την ανέγερση. Επεσήμανε στη συνέχεια και τις δυσκολίες που δημιουργούν τα πολύ μικρά οικόπεδα στην έντονη δόμηση, σημειώνοντας ότι απαιτούνται ιδιαίτερα ισχυρές θεμελιώσεις αλλά και εξαιρετικά αυστηρός έλεγχος. Αυτό μεταξύ άλλων από τον Κώστα Συνολάκη, τον καθηγητή φυσικών καταστροφών, επαναλαμβάνω, για το ζήτημα της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Να προχωρήσουμε στη Μεσσηνία, όπου σημειώθηκε χθες και μια τραγωδία. Δραματικές στιγμές, να σας μεταφέρω, εκτελήχθηκαν εχθές το απόγευμα στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο, στη Μεσσηνία, όπου ένα εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του αφού εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, 32 ετών, η οποία και εργαζόταν ως καθαρίστρια σε διόρροφη κατοικία της περιοχής. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τώρα, ο μικρός φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της, ενώ εκείνη εκτελούσε εργασίες καθαρίστρια στον πρώτο όροφο του σπιτιού. Λίγη ώρα αργότερα η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν χωρίς αισθήσεις του στην πισίνα. Άμεσα κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι ΚΑΡΠΑ προκειμένου να το επαναφέρουν. Το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε και ο θάνατός του στις 4.30 το απόγευμα. Εχθές Πέμπτη, προανάκριση τώρα για τις ακριβείς συνθήκες τραγωδίας διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Πύλου, ενώ έχει διαταχθεί και διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής. Λοιπόν, στο μεταξύ, να σημειώσω ότι εχθές πυρκαγιά ξέσπασε στη Νέα Απολωνία Θεσσαλονίκης, καίγοντας και αγροτοδαστική έκταση λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα. Κινητοποιήθηκαν άμεσα επιγείας και ενέργειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Στο μεταξύ, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα εχθές στο Βαθύλακο. Στο σημείο επιχείρησαν και πολλοί πυροσβέστες, με αρκετά οχήματα και από. Και επίγεια και αέρος, και το έργο της πυροσβεστικής, στο έργο μάλλον της πυροσβεστικής, συνέδραμαν κυδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν και οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ που παρακολουθήσαμε εχθές και σημειώθηκε, υπενθυμίζω, στις 2 Ιουλίου, όπως σας είπα εχθές το μεσημέρι, 11 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Καρπάθου. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα που παρακολουθούμε και τις ανακοινώσεις του, αμέσως μετά το σεισμό κινητοποιήθηκαν και δυνάμεις με διασπορά στην ευρύτερη νησιωτική περιοχή. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, δεν έχουν καταγραφεί ζημιές σε κτίρια, ενώ το κέντρο επιχειρήσεων δεν έχει λάβει και κλήσεις για απεγκλωβισμούς. Παράλληλα, πραγματοποιούνται περιπολίες από πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αντίστοιχη κινητοποίηση υπάρχει και από το λιμενικό σώμα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα καταγράφηκε και ένας
και ένας μετασεισμός. Συγχωρέστε με, μεγέθος 3,2 ρίχτερ, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων και επίκεντρο 20 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου. Εχθές πάλι το μεσημέρι είμαστε συντονισμένοι για τα όποια νεότερα μπορούν να προκύψουν και για αυτό το θέμα. Και θα κλείσουμε με το τελευταίο μας ειδησιογραφικό ζήτημα. Η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν εμπρισμούς, εκρήξεις, εκβιασμούς, απόπειρες ανθρωποκτονίας και διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη βία, εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, να σας πω, πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 4 αλλοδαποί, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα, από τα οποία τα 9 είναι έγκλειστα σε καταστήματα κράτησης. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν μόλις τώρα και αυτή την δεύτερη κατασυρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Εδώ βεβαίως στο News 97,2. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break στο σημείο αυτό. Μένετε εδώ όμως συντονισμένοι στο News και θα επανέλθουμε με επόμενα θέματα, επικαιρότητες από την Ελλάδα και τον κόσμο και επόμενες ενότητες.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στην ενημερωτική μας εκπομπή και τη σημερινή και καθιερωμένη εδώ στον Ίζεν 7,2. Μέχρι ώρες έχουμε παρακολουθήσει, να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα στην παρέα μας. Έχουμε παρακολουθήσει τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτικές ειδήσεις και εσωτερικά θέματα, ενώ μόλις τώρα περνάμε στην αμέσως επόμενη και τρίτη κατά σειρά ενότητα και στήλη τη σημερινή μας εκπομπή, η οποία είναι και σε εξέλιξη. Συνεχίζεται κανονικά μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και παρακολουθούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν, πιο στη χάρη μας, Παρασκευή. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Λοιπόν, έτρεξε και αυτή η εβδομάδα, δεν ξέρω. Εγώ δεν την πήρα ιδιαίτερος χαμπάρι, θέλω να σας πω. Δεν την έχω πάρει ιδιαίτερος είδηση. Πέρασε χωρίς να το καταλάβουμε. Αυτή την αίσθηση μου άφησε. Ελπίζω και σε εσάς. Αυτό καλό είναι. Είμαστε και μία ανάσα πριν ξεκινήσει και το Σαββατοκύριακο. Στο μεταξύ, εμείς τώρα θα ασχοληθούμε με τα οικονομικά μας θέματα. Οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη. Οικονομία είναι μία λέξη άλλωστε που μας απασχολεί. Μας αγχώνει και δικαίως, αλλά όπως λέμε καθημερινά, θα τα δούμε όλα ψύχρεμα. Θα δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές, αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε οπωσδήποτε με το πρώτο μας θέμα και οπωσδήποτε με το θέμα που αφορά το ζήτημα των τιμών του πετρελαίου. Να δούμε και πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές, αλλά και τι συμβαίνει στην ελληνική αγορά. Σε προπολεμικά λοιπόν επίπεδα έχουν επιστρέψει οι διεθνείς τιμές, να σας ενημερώσω, του πετρελαίου, καθώς αποκαθίστανται σταδιακά και η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, αυξάνοντας και την προσφορά στην παγκόσμια αγορά. Η τιμή στο μεταξύ του Brent υποχώρησε κάτω από τα $71 το βαρέλι, ενώ ενδοσυνεδριακά βρέθηκε ακόμα και κάτω από τα $70, καταγράφοντας σημαντικές απώλειες τόσο σε μηνιαία όσο και σε τριμηνιαία βάση. Στην ελληνική τώρα αγορά που μας απασχολεί, η εικόνα είναι λίγο διαφορετική. Γιατί από την πρώτη του μήνα έληξε και επιδότηση, υπενθυμίζω, των 16 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης, με αποτέλεσμα αυτό να καταγραφεί και ήδη αύξηση περίπου 4 λεπτών στην μέση λιανική τιμή. Παράλληλα, καταγράφονται και ανατιμήσεις 3 και 5 λεπτών και στις τιμές χονδρικής, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η ανωδική τάση ενδέχεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν για το ζήτημα των τιμών των καυσίμων. Και πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τι ανέφερε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Την ανάγκη τώρα, η προσιτή στέγαση ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο με αυτό το θέμα που απασχολεί όχι μόνο την Ελλάδα και βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, αλλά πάρα πολλές πόλεις της Ευρώπης. Θα βρεθεί λοιπόν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως ανέδειξε και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες, παρουσιάζοντας και το ενισχυμένο ρόλο της τράπεζας στη χρηματοδότηση των έργων που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα την κατοικία. Η κυρία Καλβίνιο έδωσε έμφαση στο στεγαστικό πρόβλημα, χαρακτηρίζοντας το πλέον όχι μόνο κοινωνικό, αλλά και οικονομικό, αναπτυξιακό, πολιτικό, κλιματικό και δημοκρατικό ζήτημα, όπως το αποκάλεσε. 8 στους 10 νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνουν ότι η προσιτή κατοικία αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία τους, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η έλλειψη κατοικιών επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών, αλλά και την συνοχή των κοινωνιών. Επικαλούμενη την τελευταία μάλιστα έκθεση επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υποστήριξε ότι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών μπορεί να ενισχύσει το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδόν κατά 2%, ενώ σε ορισμένα κράτη-μέλη η επίδραση μπορεί να ξεπεράσει και το 7%. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία του νέου προγράμματος Housing Tech Europe, προϋπολογισμού 400 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτήσει καινοτόμα υλικά αλλά και νέες κατασκευαστικές τεχνολογίες, όπως και αποκάλυψε, με στόχο τη μείωση του κόστους κατασκευής και την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης στον κλάδο των κατασκευών. Και να συνεχίσουμε και να σας ενημερώσω ότι σήμερα Παρασκευή ξεκινάει και η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις εγγραφές και επαναγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία, να θυμίσω, των βρεφονηπίων στους σταθμούς της ΔΥΠΑ είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, που είναι η τελευταία προθεσμία, και ώρα 23:49, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι γονείς ή ασκούνται στην επιμέλεια, ανάδοχοι κηδεμόνες βρεφών και νηπίων. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και αναλυτικά εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ουσιαστικά έχουν τη δυνατότητα, ασφαλισμένη στον ΙΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας, άνεργη και γραμμένη με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο ψηφιακό μητρώο,
και οι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς, ανεξαρτήτως απασχολουμένων ασφαλισμένων. Αυτά σχετικά λοιπόν με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τις αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων που ξεκινά μόλις σήμερα Παρασκευή και η τελευταία καταληκτική ημερομηνία είναι η Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα 23:49. Υπενθυμίζω ξανά. Λοιπόν, να σας ενημερώσω τώρα ότι με την εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου από το 2025, θυμίζω, από το προηγούμενο έτος, η ΑΔΕ έχει συμβάλει καθοριστικά στην στοχευμένη επιλογή υποθέσεων ελέγχου σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και φέτος με ακόμα πιο στοχευμένη ελεκτική δράση και διπλάσιο ρυθμό στους κλάδους του αυτοκινήτου και των μεταφορών. Συγκεκριμένα έχουν ήδη γίνει 1.145 έλεγχοι, εκ των οποίων στους 693 βρέθηκαν παραβάσεις με μέση παραβατικότητα 60,5%. Δεν το λες και μικρό το ποσοστό. Συνολικά στους κλάδους που συνδέονται άμεσα με το οικοσύστημα του αυτοκινήτου και των μεταφορών διαπιστώθηκαν 6.292 παραβάσεις, ενώ τα επιβληθέντα πρόστιμα έφτασαν τις 500.000 ευρώ. Παράλληλα, μπήκαν και λουκέτα για 2 ημέρες σε 12 επιχειρήσεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Να δούμε τι γίνεται και με τα λήξη πρόθεσμα χρέη. Κατά 3,77 δισεκατομμύρια ευρώ φούσκωσαν μέσα σε ένα χρόνο τα λήξη πρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων προς την εφορία, με αποτέλεσμα το τέλος του Απριλίου 26 να διαμορφωθούν στα 114,57 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, εξαιρετικά αυξημένος όπως αναφέρει και η έρευνα. Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΔΕ που επικαλείται και το γραφείο, σε αυτές περιλαμβάνονται τα πρόστιμα φορολογικά και μη φορολογικά, τα οποία αποτελούν το 22,09% του πραγματικού λήξη πρόθεσμου υπολείπου, καθώς αγγίζουν και τα 17,45 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και άλλες λήξιπρόθεσμες οφειλές και χρέη, σύμφωνα με την έρευνα που βλέπω εδώ. Κοιτάω κάποια άλλα σημεία που μπορούν να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μόλις το 6,83% μπορεί να μπει σε ρύθμιση, αναφέρουν οι αρμόδιοι. Συνεχίζουμε με το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, ένα θέμα το οποίο η αλήθεια είναι αμελήσαμε να το δούμε χθες, οπότε θέλω να το δούμε στο συγκεκριμένο σημείο. Τη συνέχιση τώρα των μεταρρυθμίσεων, την ενίσχυση των κινήτρων για αύξηση της απασχόλησης και την συνετή αξιοποίηση του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου αναδεικνύει ως βασικές προτεραιότητες το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή στην τριμηνία έκθεση που δημοσιοποίησε για την ελληνική οικονομία. Παράλληλα, αναθεωρεί να σας μεταφέρω οριακά προς τα κάτω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη το 2020. Εκτιμώντας ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,9% έναντι του 2% που προέβλεπε στην έκθεση του Μαρτίου. Παρά την οριακή αναθεώρηση, το γραφείο επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να επιδεικνύει αντοχές σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, το οποίο και επιβαρύνθηκε περαιτέρω από την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Έρχονται μεταρρυθμίσεις, λένε, και δημοσιονομική σύνεση. Ανάπτυξη, πληθωρισμός και αγορά εργασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο. Στα δημοσιονομικά τώρα η έκθεση αναφέρει ότι το επίσημο ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης για το 25 διαμορφώθηκε στα 4,29 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε αυξημένο κατά 4,9% του ΑΕΠ. Βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο το στεγαστικό. Ανέφεραν ότι ακίνητα υπάρχουν αλλά μένουν αναξιοποιητά και ουσιαστικά η κυβέρνηση αναφέρει χαρακτηριστικά και αρμόδιοι του Υπουργείου ότι είναι ένα θέμα στο οποίο θα επικεντρωθούν, όπως είδαμε και σε ένα προηγούμενο θέμα αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά το στεγαστικό πρόβλημα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ατζέντας αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις και κλείνουμε στο σημείο αυτό και αυτό το θέμα. Κοιτάω να δω κάποιο άλλο. Δεν έχουμε εξαιρετικά πληθωρική οικονομική επικαιρότητα σήμερα. Λοιπόν, να θυμίσω και κάτι ακόμα. Από εχθές Τετάρτη,
Υποτίθεται έχει τεθεί σε εφαρμογή και η επιβολή του τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι πραγματοποιούν και αγορές μέσω διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών. Επειδή λοιπόν καλοκαίρι είναι, οι αγορές ουσιαστικά αυξάνονται λίγο περισσότερο τώρα αυτή την περίοδο και αυτή την σεζόν. Να ξέρετε ότι οι αγορές από τις ασιατικές χώρες, μέσω βεβαίως διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών, θα έχει και ένα επιμέρους τέλος 3 ευρώ αναφορικά με τα μικροδέματα. Και κλείνουμε λοιπόν εδώ τις οικονομικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε στο σημείο αυτό εδώ στην τρίτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται, την εξέλιξη. Έχουμε ακόμα αρκετά να δούμε και να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητα μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Οπότε μένετε εδώ και επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο, γιατί έρχονται οι διεθνείς ειδήσεις, έρχεται η διεθνή επικαιρότητα, να πάρετε σκητάλη για να δούμε και όλες τις εξελίξεις που έχουμε από τον κόσμο. Επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα εδώ στον Easy.

Και βεβαίως λοιπόν προχωράμε σε αμέσως επόμενη ενότητα στο σημείο αυτό, με την διεθνή επικαιρότητα να παίρνει την σκυτάλη, για να δούμε και κάποιες από τις εξελίξεις που έχουμε από τις ειδήσεις από τον κόσμο εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 2. Υπενθυμίζω, πάμε παρέα να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στον Easy 97,2, που παρακολουθούμε αναλυτικά όλες τις ενότητές μας και τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ξεκινάμε λοιπόν την ατζέντα της ειδησιογραφίας μας απευθείας από τον κόσμο, και το πρώτο μας θέμα βεβαίως έχει να κάνει με τη Βενεζουέλα και κάποιες επιπλέον εξελίξεις που έχουμε. Εκατοντάδες διασώστες τώρα συμμετείχαν την Τετάρτη στις αγωνιώδεις προσπάθειες να ανασυρθεί από τα συντρίμμια 43χρονος που είναι ακόμα ζωντανός, μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση επταόροφης πολυκατοικίας εξαιτίας των 2 εξαιρετικά φωνικών και καταστροφικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα, όπως μετέδωσε και ανταποκρίτρια του γαλλικού πρακτορείου. Ο Ερνάν Χιλ, φύλακας, παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο όπου εργαζόταν όταν κατέρευσε το κτίριο στην Κάτι Αλαμάρ, σε παραθαλάσσια περιοχή που υπέστη πελώρια καταστροφή όταν έγιναν και οι σεισμοί της 24ης Ιουνίου, με 7,2 και 7,5 βαθμών στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 2.000 ανθρώπους κατά τον ακόμη μη οριστικό και μη επίσημο απολογισμό αναφορικά με το ζήτημα των νεκρών. Και σε αυτό το θέμα βρισκόμαστε συντονισμένοι για να έχουμε και όλες τις εξελίξεις σχετικά με τον 43χρονο, όπου διεσώθη ζωντανός. Μόλις τον ανέσυραν, ανεφέρουν οι πληροφορίες, ξέσπασαν όλοι σε δάκρυα χαράς. Σε ένα τέτοιο θαύμα ελπίζουν όλοι οι συγγενείς των αγνοούμενων, ανέφεραν οι μαρτυρίες. Με χειρουργική ακρίβεια, μάλιστα, σωστικά συνεργεία από 7 ολόκληρες χώρες έδωσαν μάχη, καταβάλλοντας περάνθρωπες προσπάθειες για να μπορέσουν να ανασύρουν τον 43χρονο ζωντανό, παρέχοντάς του τροφή μέσα από σωληνάκια. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην Ουκρανία, αλλάζουμε κλίμα. Σε τουλάχιστον 13 ανέρχονται νεκροί και στους 86 τραυματίες από τη μεγάλη ρωσική επίθεση που εξαπολύθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας εχθές εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Κιέβου. Παράλληλα, η Ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε στη διάρκεια της νύχτας 74 πυράβλους και 496 μη επανδρομένα αεροσκάφη drones εναντίον της Ουκρανίας. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι Ουκρανικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέριψαν ή εξουδετέρωσαν 48 πυράβλους και 476 drones, ωστόσο 25 βαλιστικοί πυράβλοι και 12 drones έπληξαν συνολικά 33 στόχους. Όπως επισημαίνεται, βασικός στόχος της ρωσικής επίθεσης ήταν η Ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να μεταφέρω, κάλεσε την Πέμπτη εκτές τους συμμάχους να συζητήσουν την επιτάχυνση της παροχής βοήθειας στον τομέα της αεράμυνας για την χώρα του κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα, που είναι προγραμματισμένη μετά τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή, όπως είδαμε, σε 21 άτομα στο Κίεβο. Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί και Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, διαβεβαίωσε, και άλλες συναντήσεις, και αυτό η αεροπορική και πυραυλική άμυνα πρέπει να αποτελέσει ένα από τα βασικά αποτελέσματα. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στην χθεσινή του ομιλία. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, καταδίκασε στενερά τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, τη σφοδρότερη που έχει σημειωθεί από την έναρξη του πολέμου, όπως είπε ο εκπρόσωπος του Στέφαν Ντουζαρίκ. Ανέφερε κατηγορηματικά ότι κάθε επίθεση εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών είναι μια σαφής παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και πρέπει να σταματήσει αμέσως, αυτό πρόσθεσε ο Ντουζαρίκ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, και στη συνέχεια επανέλαβε επίσης την έκκληση του ΟΗΕ για αποκλιμάκωση και κατάπαυση του πυρός. Στη Γερμανία να προχωρήσουμε, όπου σε προειδοποιητική απεργία για σήμερα κάλεσε το συνδικάτο Verdi τους εργαζόμενους στο λιανικό εμπόριο, όπως και την όγειρο των συλλογικών διαπραγματεύσεων με τους εργοδότες. Χιλιάδες μάλιστα καταστήματα ενδέχεται να παραμείνουν και κλειστά τη σημερινή μέρα, ενώ θα πρέπει να αναμένονται και ουρές σε ταμεία και καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση. Η έκταση των συνεπειών της κινητοποίησης θα εξαρτηθεί, όπως αναφέρουν πληροφορίες, από την περιοχή αλλά και από το βαθμό συμμετοχής των εργαζομένων. Μεγάλες ωστόσο συγκεντρώσεις έχουν πάντως προγραμματιστεί για σήμερα στο Βερολίνο, στο Αμβούργο, το Ανόβερο, στο Ντόρμουντ, στην
και σε άλλες περιοχές. Όπως και βλέπω, στις συλλογικές ώρες διαπραγματεύσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Verdi απαιτεί αυξήσεις ύψους 7% και τουλάχιστον 225 ευρώ το μήνα για 12μηνη σύμβαση. Σύμφωνα με την συνδικαλιστική οργάνωση, περίπου 5,2 εκατομμύρια εργαζόμενοι απασχολούνται στον κλάδο του εμπορίου, εκ των οποίων τα 3,4 εκατομμύρια σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης. Το συνδικάτο κατηγορεί τους εργοδότες ότι καθυστερούν τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να κερδίσουν χρόνο, ενώ η πρόσφατη αντιπρότασή τους για αυξήσεις μισθών ύψους 2,4% από τον Νοέμβριο του 2026 και επιπλέον 2% από τον Αύγουστο του 2027 για διετή σύμβαση έχει ήδη απορριφθεί από τους εργαζόμενους. Να παρακολουθήσουμε και τις τιμές πετρελαίου μετά την θετική πρόοδο. Στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ντόχα, οι τιμές πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία μετά τις δηλώσεις του Κατάρ ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ σημειώσαν θετική πρόοδο στις έμεσες τεχνικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα Ντόχα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν, να σας πω, κατά 73 cents, φτάνοντας στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση στα 83 cents, δηλαδή στα 67,75 δολάρια το βαρέλι. Παραμένουμε στο κλίμα των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν, όπου ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη στην Ντόχα οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Οι δύο πλευρές τώρα επικεντρώθηκαν κυρίως, να θυμίσω, σε ζητήματα όπως ανέφεραν, είχαν ήδη συμπεριληφθεί στην προσωρινή συμφωνία, η οποία και ανακοινώθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν ότι οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών αφιέρωσαν 2 ημέρες συζητήσεων σε 2 κρίσιμα θέματα, όπως είναι η αποκατάσταση της ναυσιπλοείας ασθενατορμούς και η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία και αποτελούν βασικούς πυλώνες της αρχικής αυτής συμφωνίας. Η επόμενη πάντως συνάντηση, να σταθούμε σε αυτό το σημείο, θα πραγματοποιηθεί μετά τις νεκρόσιμες πομπές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, για τον Αλλάχ Χαμενέι, η ταφή του οποίου έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ. Από την Ουάσιγκτον, πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι καταγράφεται πρόοδο στις συζητήσεις για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το οποίο και αποτέλεσε, όπως υποστήριξε, και το βασικό λόγο για την έναρξη του πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές που παρακολουθούν όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις, να σας μεταφέρω και την εικόνα, υποστήριξαν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα δεν αποτέλεσε αντικείμενο των συνομιλιών στην Ντόχα, καθώς αυτές είχαν αποκλειστικά τεχνικό χαρακτήρα. Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance, ο οποίος και ανέφερε ότι το πυρηνικό ζήτημα θα εξεταστεί σε επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανοί πάντως και οι Ιρανοί διαπραγματευτές πραγματοποίησαν χωριστές συναντήσεις με διαμεσολαβητές, να το υπογραμμίσω αυτό, από το Κατάρ και το Πακιστάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ. Στο μεταξύ, αυστηρή προειδοποίηση προς όλα τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ απίφθινε η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, καλώντας τα να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις διαδρομές που έχουν εγκριθεί από τις Ιρανικές αρχές και προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε απόκληση θα αντιμετωπιστεί με άμεση και δυναμική απάντηση. Σύμφωνα με την επίσημη αυτή ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες πλοήγησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή κινείται εκτός των καθορισμένων θαλάσσιων διαδρόμων στα στενά του Ορμούζ κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπο με επέμβαση των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Και να προχωρήσουμε στον καύσωνα στη Γαλλία. Τραγικοί απολογισμοί από τον συγκεκριμένο καύσωνα που πραγματικά συνεχίζει και παρελάβει στην Ευρώπη. Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία έχει αυξηθεί σε περισσότερους από 90 από τις 19 Ιουνίου, σύμφωνα με έναν ανησυχητικό απολογισμό που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και που συνδέεται με τον καύσωνα, όπως ανακοίνωσε και η Γαλλίδα Υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας. Τα προηγούμενα επίσημα στοιχεία ανέφεραν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 19 Ιουνίου, έπειτα από ένα αρχικό κύμα καύσωνα. Στα τέλη του Μαΐου, υπενθυμίζω, η Γαλλία βίωσε το δεύτερο κύμα καύσωνα στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη. Όμως, μην ξεχνάμε, τα έχουμε δει αναλυτικά και εδώ στο μαγκαζίνο, και η χώρα, η Γαλλία, τώρα προετοιμάζεται για ένα ακόμα ήδη καυτό Σαββατοκύριακο, όπως αναφέρουν οι ειδικοί. Ο υπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχει τυπικό προφίλ. Καταρχάς, υπάρχει μια ευαλωτότητα στα πολύ μικρά παιδιά, τα οποία δεν πρέπει να μένουν χωρίς επίβλεψη. Έπειτα, υπάρχουν και νέοι που επιδεικνύουν επικίνδυνη συμπεριφορά, όπως το να πηδούν από μια γέφυρα
ή να μπαίνουν σε ένα κανάλι χωρίς επίβλεψη. Η Ferrari αναγνώρισε ότι υπάρχει έλλειψη σε πισίνες, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές, λόγω της μη ανακαίνησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Και στις ευρωπαϊκές τώρα χώρες που επλήγησαν από τον καύσωνα, να σημειώσουμε και αυτό γενικό, έχουν επίσης καταγραφεί θάνατοι από πνιγμό, αν και τα στοιχεία δεν είναι ακόμα οριστικά. 56 στην Πολωνία αναφέρουν, τουλάχιστον 2 στο Βέλγιο, 5 στη Γερμανία και 9 στην Αγγλία. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα μας. Επίσης, νομίζω προλαβαίνω να σας πω, και κάτι ακόμα, να ενημερώσω ότι την πρώτη του πτήση με το νέο Air Force One, το πολυτελές αεροσκάφος που δόρισε στις ΗΠΑ η βασιλική οικογένεια του Κατάρ, πραγματοποίησε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump. Πρόκειται για το αεροσκάφος Boeing 747 αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Και μόλις ολοκληρώσαμε τα διεθνή μας, μόλις ολοκληρώσαμε και αυτήν την τέταρτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής, είδαμε κάποιες από τις κυρίες και σημαντικές ειδήσεις από τον κόσμο που έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Μένετε όμως εδώ συντονισμένοι στον 97,2 και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες αναλυτικά για να δούμε και τα επόμενα θέματα επικαιρότητάς μας εδώ στον Easy. Κάνουμε το break μας και είμαστε σε πολύ λίγο πίσω.

Και φυσικά λοιπόν επιστρέψαμε στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Κάναμε και ένα σύντομο διάλειμμα λίγο πριν. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά επικαιρότητα. Και επανήλθαμε για να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενη ενότητα στην Πέμπτη. Και πρώτη τελευταία κατά σειρά εδώ φυσικά στον Easy 97,2. Καταρίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Θυμίζω, πάμε παρέα. Να καλωσορίσω ξανά και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας και να σας ενημερώσω ότι στο σημείο αυτό πάμε να προχωρήσουμε σε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα. Για σήμερα Παρασκευή, φτάσαμε λοιπόν στην αγαπημένη μας μέρη. Είμαστε και μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο, 3 λοιπόν Ιουλίου. Και θα ξεκινήσουμε το πρώτο μας θέμα για να σας ενημερώσω ότι προχωρούν και οι εργασίες στο Βοτανικό, όπου βρέθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εχθές, Κωστής Χατζηδάκης. Επισκέφθηκε λοιπόν το εργοτάξιο όπου κατασκευάζεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τα έργα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, προχωρούν με ταχύτητα τους ρυθμούς, με τον Κωστή Χατζηδάκη να επιθεωρεί και την πρόοδο των εργασιών ανάπλασης στον Βοτανικό. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της επίσκεψης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης περιηγήθηκε στους χώρους του έργου, ενώ καταγράφηκαν και τα νέα πλάνα από το εσωτερικό του υπό την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Έχουν έρθει και στην δημοσιότητα αρκετές φωτογραφίες, αρκετό φωτογραφικό υλικό. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, τα έργα προχωράνε σε πολύ γρήγορους ρυθμούς και το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα παίξει στο γήπεδο αυτό το πρωτάθλημα 2027-2028, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Χατζηδάκης. Και συνεχίζουμε τώρα στον ΠΑΟΚ, όπου παίκτης του ΠΑΟΚ θα παραμείνει κανονικά και την επόμενη σεζόν ο Μπριν Ταϊρίκα. ΕΚ ΠΑΟΚ ανανέωσε ουσιαστικά την επέκταση της συνεργασίας με τον Αμερικανό Γκάρντ, ο οποίος παραμένει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και για την επόμενη χρονιά. Ο Ταϊρί τώρα την φετινή σεζόν στην Greek Basketball League σημείωσε 16,4 πόντους, 3,2 rebound και 4,8 assist, ενώ στο FIBA Europe Cup είχε κατά μέσο όρο 17,1 πόντους, 3,5 rebound και 5,1 assist. Αυτά για τα νεότερα από την ομάδα της Θεσσαλονίκης και την ανανέωση της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Μπριν Ταϊρί. Στη συνέχεια λοιπόν να περάσουμε στην Μπενφίκα, γιατί έτοιμος να κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο χώρο της προπονητικής τώρα είναι ο Ανδρέας Σαμαρής, ο οποίος και αναλαμβάνει τα χρέη της προπονητικής του της K16 της Μπενφίκα. Ο Ανδρέας Σάμαρης, να θυμίσω, ο οποίος αγωνίστηκε από το 2014 έως και το 2021 στην Μπενφίκα, επιστρέφει στην πορτογαλική ομάδα αυτή τη φορά ως προπονητής της K16. Οι σχέσεις του Σάμαρη με την Μπενφίκα είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετικές εδώ και χρόνια, ενώ στο Νταλούζ αγωνίστηκε σε 196 παιχνίδια μετρώντας 6 γκολ και 10 assist. Αναδείχθηκε 4 φορές πρωταθλητής Πορτογαλίας το 2015, το 2016, το 2017 και το 2019. Να κάνουμε και ένα reminder, μία κυπελούχος το 2017 και τέλος 2 φορές κατέκτησε το League Cup 2015-2016. Εμείς να το ευχηθούμε όλα τα καλά. Καλή επιτυχία στο νέο του έργο, ουσιαστικά στην K16 της Μπενφίκα και στα νέα του καθήκοντα. Στο μεταξύ τώρα να ενημερώσω ότι αυτές τις μέρες στο Telecom Center πραγματοποιείται και το συνέδριο των προπονητών της EuroLeague, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να δίνει και το παρόν για 4 μάλιστα ημέρες. Πιο συγκεκριμένα, από τις 2 και τις 5 Ιουλίου, οι παγκόσμιες ιδιοφυΐες, όπως τις αποκαλούν τις προπονητικές σας, συναντηθούν στο Telecom Center Athens και θα μεταδώσουν για τη γνώση και την εμπειρία τους στις νεότερες γενιές προπονητών μέσα από 12 masterclasses εντός παρκέ μάλιστα και διαδραστικά workshops με κορυφαίους τεχνικούς. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς από τη μεριά του βρέθηκε στο Telecom Center για το συνέδριο των προπονητών της EuroLeague με τον Ζότς να είναι και ομιλητής το Σάββατο. Αύριο λοιπόν μαζί του θα βρίσκεται και ο Σάσα, ο Μπράντοβιτς αλλά και ο Πάμπλο Λάσο. Το παρόν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού έδωσε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, να υπογραμμίσω. Ενώ εχθές ομιλητές ήταν η Γιάννη Σφερόπουλος, ο Σέρτζιο Σκαριόλο, ενώ την τελευταία μέρα θα μιλήσει ο Δημήτρης Ιτούδης. Και είμαστε συντονισμένοι για όλα τα νεότερα και τις τοποθετήσεις που θα πραγματοποιήσουν οι αρμόδιοι στο συγκεκριμένο συνέδριο.
Να ενημερώσω επίσης ότι την επέκταση δανεισμού του Νίκου Αθανασίου επιβεβαίωσε και ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, μάλλον από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε ο Φι, ο 25χρονος Έλληνας μπακ. Ήρθε λοιπόν στον Όφη το περασμένο Φεβρουάριο και βοήθησε τα μέγιστα στην ομάδα της Κρήτης προκειμένου να φτάσει και στην ιστορική κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός αποφάσισε λοιπόν να τον παραχωρήσει τον Νίκο Αθανασίου, δανεικό και τη νέα σεζόν τελικό στους Κρητικούς και έτσι θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί και στην Ευρώπη με τον Όφη. Είχαμε και κάποιες εξελίξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης και πάμε απευθείας να τις δούμε. Έπειτα από μία σεζόν στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Σέρτζιο Σκαριόλα αποτελεί παρελθόν τελικός με τους Μαδριλένους να βρίσκονται κοντά στον Πέδρο Μαρτινές της Βαλένθια. 65χρονος Ιταλός Σέρτζιο Σκαριόλο είχε υπογράψει, να θυμίσω, τριέτε συμβόλαιο το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο αποχωρεί μετά από μία σεζόν χωρίς τίτλο, την πρώτη για τη Ρεάλ από την αγωνιστική περίοδο του 2010 και του 2011. Οδηγίες μάλιστα του Σκαριόλο. Η Ρεάλ έφτασε στον τελικό της Euroleague το 2026, όπου και τελικώς ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό, καθώς και στον τελικό του κυπέλου Ισπανίας, όπου γνώρισε την ήττα από την Μπασκόνια. Παρότι τερμάτισε όμως την πρώτη θέση της κανονικής περίοδου του Ισπανικού πρωταθλήματος, αποκλείστηκε στα προημιτελικά των playoffs, χάνοντας με 2-1 στη σειρά από την Τενερίφη. Η Ρεάλ λοιπόν ολοκλήρωσε τη σεζόν με ρεκόρ 28-16 στη Euroleague και 27-10 στο Ισπανικό πρωτάθλημα, έχοντας συνολικά απολογισμό 55 νίκες και 26 ήττες με ποσοστό επιτυχίας του 67,9%. Αυτή ήταν και η δεύτερη κιόλας θητεία του Σκαριόλο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς είχε προηγηθεί και τριετής παρουσία του στο σύλλογο με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Ισπανίας το 2026. Οπότε σε αυτό το στάδιο Ρεάλ Μαδρίτης και Σέρτζιο Σκαριόλο αποφάσισαν με κοινή μάλιστα συμφωνία να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους στην τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας μπάσκετ. Αυτά και τα νεότερα για την Ρεάλ και να συνεχίσουμε τώρα σε κλίμα Μουντιάλ. Για δώστε μου κάποια λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, το Μουντιάλ βρίσκεται στη φάση των 32 καταρχάς. Να ξεκινήσουμε από εκεί και ήδη 6 προπονητές αποτελούν παρελθόν από τον πάγκο των ομάδων τους. Οι προπονητές είναι σχεδόν πάντα αυτοί που πληρώνουν τις αποτυχίες και στο φετινό Μουντιάλ ήδη 6 έχουν χαιρετήσει. Εντός εισαγωγικών τοποθετώ τη λέξη αυτή μετά τον αποκλεισμό των ομάδων τους. Η Ουρουγουάη του Μαρσέλο Μπιέλσα ήταν απογοητευτική από την αρχή μέχρι και το τέλος και ο Αργεντινός προπονητής τελικά παραιτήθηκε. Η εθνική ομάδα της Τινησίας με επικεφαλής τον Σαμπρί Λαμουσί υπέστη επίσης 3 ταπεινωτικές ήττες κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων και ο έμπειρος τεχνικός ακολούθησε μετά την πρεμιέρα ενώ τον αντικατέστησε ο Ερβέ Ρενάρ, ο οποίος και δεν κατάφερε να αλλάξει την κατάσταση. Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, οι προπονητές των εθνικών ομάδων της Νότιας Κορέας και της Σκωτίας αντίστοιχα παραιτήθηκαν επίσης, αφού και δεν κατάφεραν να οδηγήσουν τις εθνικές ομάδες της χώρας τους στην φάση των 32. Επίσης, ο Κούμπεκ, προπονητής της Εθνικής Τσεχίας, είχε την ίδια ακριβώς μοίρα, αφού η ομάδα του πραγματοποίησε μέτριες εμφανίσεις, ενώ χρονικά τελευταίος ο Ρόναλντ Κούμαν ανακοίνωσε ότι αποχώρησε και εκείνος από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ολλανδίας. Εντάξει, πάρα πολλές εξελίξεις όπως καταλαβαίνετε. Δεν αποκλείεται να αποτελέσει αναφέρει το ρεπορτάζ παρελθόν και ο Νάγκελσμαν μετά την παταγώδη αποτυχία της Γερμανίας. Λοιπόν, το Μουντιάλ 2026, εγώ αυτό θα πω, μάλλον φαίνεται να είναι ο εφιάλτης των προπονητών, αφού ήδη έχουν αποχωρήσει, όπως σας προανέφερα, 6 από τον πάγκο των ομάδων τους. Να δούμε και το χρόνο μας, 8 και 51 πρώτα λεπτά. Νομίζω προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τώρα, την Πέμπτη εχθές, η οποία την αποκάλυψε και μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό, παρουσίασε και
το νέο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Η παρουσίαση του νέου γηπέδου προβλήθηκε και live στο κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube, ώστε άπαντες να έχουν και την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτό το μεγαλόπνοο σχέδιο του Βαγγέλη Μαρινάκη για το Γιώργιος Καραϊσκάκης. Υπενθυμίζεται τώρα ότι στις 22 Ιουνίου έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα για τη δημιουργία του νέου γηπέδου, όπως και επισημαίνεται, καθώς παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν τα σχέδια στο ΔΣ του Δήμου Πειραιά. Η χωρητικότητα μάλιστα του νέου Γιώργιος Καραϊσκάκης θα φτάσει τους 50.000 θεατές, ενώ αξίζει να σημειώθει ότι το έργο θα γίνει αποκλειστικά με ιδιωτικούς πόρους. Το κόστος αναμένεται να ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που θα καλυφθεί απευθείας από το Βαγγέλη Μαρινάκη. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και πάμε να περάσουμε για σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου. Παιδιά, αυτή η εβδομάδα προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή την αίσθηση μου άφησε, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ πάντως ούτε που την κατάλαβα. Λοιπόν, για σήμερα ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, όπου είναι και πιθανόν να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3.

σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι ειδικά στα καρδιολογικά θέματα τα τσεκάρω κάθε χρόνο. Είναι μία
2: από 25 χρονών. Εδώ που είσαι 27 δηλαδή, από 25 χρονών σου πει ο γιατρός, ναι. Επειδή είσαι και αθλητής κιόλας,
1: Επειδή τα θυμάσαι λίγο αχταρμά στο μυαλό σου, στην, όχι τελευταία, στην προτελευταία εξέταση που έκανα.
2: Εκτέλεση, καλά, πήγε να το πει.
1: Μου είχε πει ότι είσαι σαν 25χρονο αθλητή.
2: Στην τελευταία τι έγινε.
1: Άλλαξαν λίγο τα πράγματα.
2: Είσαι σαν 70χρονο αθλητή, από αυτού όμω που κάνει το μαραθώνιο.
1: Αθλητή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.